Δίχως τέλος είναι τα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους του Ιράν, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται για 10η διαδοχική νύχτα και το Λευκό Οίκο να τονίζει ότι το σκηνικό θα παραμείνει το ίδιο μέχρι να αποφασίσει διαφορετικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Απάντησε με νέα πλήγματα η Τεχεράνη. Αναφορές κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις από επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε περιοχές του νότιου Ιράν. Συμπεριλαμβανομένων του νησιού Κέσμου αλλά και των πόλεων Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε το νέο κύμα επιθέσεων, το οποίο ακολούθησε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών τις προηγούμενες ημέρες. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα σήμερα ότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα, τονίζοντας ότι στοχοποίησαν οι δύο κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόνς, καθώς και ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, για να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, ανέφερε μέσω έξι το μεικτό διοικητήριό τους, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης παράλληλα ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή. Στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Το ένα από τα πλοία που χτυπήθηκαν ήταν ελληνικών συμφερόντων. Δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ιρανικές εντολές και προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό του στενού του Ορμούζ, σταματήθηκαν αφού επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες εκρήξεις, ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από το πρακτορείο. Την ίδια στιγμή οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον Αμερικανικών εκτοξευτήρων HIMARS που σύμφωνα με τους ίδιους βρίσκονται στη στρατιωτική βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ. Συγκεκριμένα το Ιράν ανέφερε ότι έπληξε δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δύο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών, ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για κύματα ντρόνς και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές, ανέφερε το σώμα σε ανακοίνωσή του που αναμετέδωσε το πρακτορείο. Παράλληλα, έχησαν σιρήνες στο Μπαχρέιν, ενώ οι αρχές της Ιορδανίας ανέφεραν πως προχώρησαν στην αναχέτηση Ιρανικών πυράβλων πριν αυτοί εισέλθουν στον εναέριο χώρο της χώρας. Ένα δεξαμενόπλιο φέρεται να επλήγει από άγνωση προέλευσης βλήμα στο στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες της Βρετανικής Υπηρεσίας. Το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

0: Θα αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Θα πάμε σε μια υπόθεση την οποία είχαμε αναδείξει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έχει και πολλά απόνερα. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για την τελεσίδικη καταδίκη. Δύο γυναικών προσπάθησαν να περάσουν πάρα πολλά ζώα, υποτίθεται συντροφιάς, από το λιμάνι της Πάτρας, παράνομα, και καταδικάστηκαν τελεσίδικα πριν από λίγες ημέρες από το δικαστήριο της Πάτρας, θεωρώντας ότι η μεταφορά αυτή ενήχε κάτι πονηρό. Τώρα, το πονηρό της ιστορίας φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται, γιατί πλέον οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα έχουν στοιχεία στα χέρια τους. Θα πάμε στην αλλάξη τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα βρούμε την πρόεδρο του Φιλοζωικού Σωματείου Πέριτας, που είναι και μέλος της Ομοσπονδίας παράλληλα Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας, την κυρία Μαρία Μανολοπούλου. Κυρία Μανολοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης. Πλέον υπάρχουν στοιχεία ότι τα ζώα αυτά και γενικά τα ζώα που μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη χωρίς έγγραφα και χωρίς τα απαραίτητα νομοποιητικά στοιχεία που πρέπει να έχουν,
1: ναι,
0: μετακινούνται για να πάνε όχι ως ζώα συντροφιάς, αλλά ως ζώα πειραμάτων.
1: Ναι. Λοιπόν, για αυτό το κομμάτι ακριβώς δεν ξέρουμε εμείς το πού πηγαίνουν τα ζώα. Αυτό είναι σίγουρο, διότι φεύγοντας ένα ζώο από παντού, δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί και τόσα χρόνια στη Γερμανία δεν υπήρχε εκεί που πηγαίνουν και συγκεντρώνονται τα ζώα, δεν υπήρχε βάση. Και φεύγοντας ένα ζώο, χάνεις τα ίχνη του. Εφόσον δεν είναι και καταγραμμένο και εκεί στη βάση τόσα χρόνια τώρα, τελευταία απόκτησε η Γερμανία τη βάση, που ξέρουμε δηλαδή που ακριβώς πηγαίνουν τα ζώα. Mm-hmm. Αυτό δεν το ξέρει κανείς, το που πηγαίνουν τα ζώα. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ προσωπικά τόσα χρόνια από το 2011 δεν ξέρω, ψάχνω, δεν βρίσκω τα ίχνη και δεν ξέρω πού πηγαίνουν τα ζώα. Κάνω αυτή την διευκρίνηση. Αυτό που ξέρουμε ότι φεύγουν πολλές φορές νόμιμα, πολλές φορές παράνομα. Και το τελευταίο γεγονός μας το αποδεικνύει, ότι τα ζώα αυτά, γιατί ήταν πάρα πολλά τα ζώα, δεν δικαιολογείται μέσα σε 5 χρόνια να πηγαίνουν περίπου 7.500 αδέσποτα ζώα. Εντάξει, που είπε η συγκεκριμένη κυρία που καταδικάστηκε.
0: Όλα αυτά είχαν περάσει από το λιμάνι της Πάτρας.
1: Μάλιστα. Και ο δικός.
0: Ναι.
1: Και ο δικός πήγαινε. Το θέμα ήταν ότι η κυρία δεν είχε επάγγελμα. Το επάγγελμά της, όπως το δήλωσε η ίδια στο δικαστήριο, είπε ότι είναι αυτό. Να πηγαίνει δηλαδή από όλη την Ελλάδα, να πηγαίνει ζώο στο εξωτερικό. Και κυρίως στην Αγγλία.
0: Ναι, μετά χάνονται τα ίχνη τους, είπατε, έτσι.
1: Ναι, εγώ που έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές, δεν έχω βρει τα ίχνη τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει. Και αυτό βοηθούσε πολύ το να μην είχε βάση η Γερμανία, που εκεί συγκεντρώνονται όλα τα περισσότερα ζώα, και από εκεί και πέρα χανώσανται. Δεν ξέρει κανείς που πηγαίνουν τα ζώα.
0: Ναι,
1: κανείς δεν το ξέρει. Το να πει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή ξέρω ότι τα ζώα πήγαν εκεί, δεν το ξέρει κανένας.
0: Ναι, είδα πάντως ότι έχετε γίνει και αποδέκτης κάποιων επίσημων επιστολών από το εξωτερικό, οι οποίες ακριβώς αναφέρουν αυτό το πράγμα. Θα θέλατε να μου πείτε τι ακριβώς είναι?
1: Ναι, αναφέρουν το εξής.
0: Από ποιους είναι πρώτα και τι αναφέρουν? Αυτό
1: είναι από την Αυστραλία. Κάποια κυρία Λιμ Γουάιτ, η οποία συνεργαστήκαμε μαζί, η οποία η συγκεκριμένη έχει κάνει μεγάλον αγώνα για τα ζώα να μην γίνονται. Μάλιστα, πολλές υπογραφές από όλη την Ευρώπη, περίπου 1 εκατομμύριο. Μεσολάβησε η κυρία αυτή από την Αυστραλία, η κυρία Λίν, και η ΠΕΤΑ. Υπάρχει και άλλη οργάνωση που κάνουν μεγάλον αγώνα για τα ζώα να μην γίνονται πειραματόζωα. Εντάξει, λοιπόν, είναι μεγάλος ο αγώνας τους. Συμμετείχαμε και εμείς με τις υπογραφές πάρα πολύ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει φτάσει στο Κοινοβούλιο, στη Μεγάλη Βρετανία, έχει φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία αυτή, το οποίο δηλώνει και το έχουν παραδεχτεί και η επιστήμη ότι υπάρχουν τα ζώα που περισσότερα γίνονται πειραματόζωα. Mm-hmm. Ήδη το Υπουργείο το δικό μας, το 2014, είπε ότι πήγαν για ζώα, υπεύθυνα στη δημοσιότητα. Αυτό έγινε το 2014. Mm-hmm. Περίπου 42.000 ζώα.
0: Τα οποία πήγαν για...
1: Ναι. Ναι, πήγαν για πειράματα.
0: Από την Ελλάδα φύγαν αυτά.
1: Δεν έχει πει ακριβώς αυτά τα ζώα που ακριβώς πήγαν και το τι έγιναν. Mm-hmm. Απλώς δήλωσαν στη δημοσιότητα ότι φύγαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το 2014 είναι αυτό, περίπου χρησιμοποιήθηκαν περίπου 42.000 ζώα.
0: Μάλιστα. Πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Στην Ευρώπη, πολύ μεγάλο, ναι. Στην Αμερική. Το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας το 2016 περίπου 820.000 ζώα για πειράματα.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας συνεχίσω, δηλαδή στην Ευρώπη περίπου, όλη η Ευρώπη είναι περίπου, μιλάμε για πολλά ετησίως ζώα.
0: Μάλιστα.
1: 12 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Τεράστιο νούμερο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας μην αναρωτιόμαστε λοιπόν που πηγαίνουν τα σκυλάκια, ναι, και τα γατάκια και τα λοιπά. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας είναι το εξής. Πληροφορήθηκα με πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, ότι σας ζήτησαν συνεργασία από τον Δήμο Κυπαρισίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τριφυλίας.
0: Ναι. Κυπαρισία, ναι, είναι, απλά έχει άλλη ονομασία. Ναι. Από την Πάτρα τίποτα?
1: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το Δήμο της Τριφυλίας. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να συνεργαστώ, γιατί είμαστε μακριά, και πρώτον και το κυριότερο ότι δεν ξέρω εκεί τα προβλήματα που υπάρχουν. Όσο για το Δήμο το δικό μας, λυπάμαι ειλικρινά, διότι εδώ και χρόνια μας έχει κλείσει την πόρτα. Λοιπόν, ποτέ δεν έχουμε ενημερωθεί. Τελευταίως όμως που άλλαξε ο αντιδήμαρχος για τα δέσποτα και μπήκε και κάποια κυρία Καλιμάνου, η μόνη τώρα τελευταία μας πήρε τηλέφωνο και μας θέλει να κάνουμε μια συνάντηση για να γνωρίσει τα φιλοζωικά, και μπράβο της. Ο Δήμος, τι να σας πω, τίποτα. Όποτε εγώ προσωπικά που πήγαινα και παλιά, μου έκλεινε την πόρτα.
0: Ούτε μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα που δρούσε μέσω του λιμανίου της Πάτρας?
1: Όχι, τίποτα. Εδώ είχαμε και μια καταδικαστική το 16, που ήταν, ναι, πολύ σημαντική. Ούτε καν ασχολήθηκε.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να...
1: Συγγνώμη, τι είπατε?
0: Λέω, ας ελπίσουμε να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Τώρα είπατε ότι κάτι αλλάζει στο...
1: Ναι. Κάτι αλλάζει και πιστεύω ότι προς το καλύτερο. Mm-hmm. Αλλά η διαχείριση των αδέσποτων έχει ελλείψεις.
0: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Είναι πολλές φορές.
0: Και θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως, διότι τώρα συνεργάστηκε με 2 φιλοζωικά. Και βλέπω και άκουσα και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στείλανε μία επιστολή. Για να στείλουν επιστολή 2 φιλοζωικά, τα οποία έχουν συνεργαστεί τόσα χρόνια μαζί του, σημαίνει ότι κάτι καλά δεν πάει. Ότι υπάρχουν ελλείψεις πολλές. Mm-hmm. Και το κυριότερο είναι, εμείς στα σωματείο πόσες φορές έχουμε βρει ζωάκια και παίρνουμε τηλέφωνο ή το στέλνουμε και γραπτός και μας λέει ότι δεν υπάρχει χώρος. Ο χώρος τότε αυτός γιατί δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε να μαζεύονται τα δέσποτα να πηγαίνουν μέσα εκεί. Γιατί δηλαδή αυτό το πράγμα ότι ποτέ του δεν έχει χώρο? Αναγκάστηκε κοπέλα από το σωματείο μας, βρήκανε δύο σκυλάκια μέσα στο νεκροταφείο των συγγενών, το καταθέσαμε και αυτό το είπαμε και στην αστυνομία, κάναμε όλα τα νόμιμα, πήγε η κοπέλα, γράψαμε όλα τα πάντα, δεν είχε χώρο, θα πήγαινε κάποιος άλλος κύριος να τα πάρει και στο τέλος αναγκάστηκε η κοπέλα και ακόμα έγινε ανάδοχος και τα έχει στο σπίτι της ακόμα γιατί δεν υπάρχει χώρος να μπουν αυτά τα σκυλάκια. Λοιπόν, αυτό ναι. Δηλαδή το βρίσκω, λυπάμαι για αυτό που γίνεται, διότι

0: δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του. Δημιουργείται πάντοτε πρόβλημα όταν βρεθεί ένα αδέσποτο στο δρόμο. Και το κυριότερο, εδώ και χρόνια, διαμέσου του κυρίου Ρόλου, που θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ τότε με το Φιλόδημο, μπορούσαμε άνετα με τα χρήματα αυτά να φτιάξουμε ένα δημοτικό θηνιατρίο. Εδώ του δώσαμε σχέδια όλα δωρεάν. Είχαμε και ένα πολιτικό μηχανικό δωρεάν κι αυτός, να μπορούσαμε να κάναμε κάτι δικό μας. Το οποίο
1: εντάξει, δεν έγινε. Άμα είχε γίνει, θα το είχαμε μάθει.
0: Όχι, ούτε και μετά με το σχέδιο του Άργους, τίποτα, τελείως. Αδιαφορία πλήρως. Εκεί, αυτός να πληρώνουμε τόσα χρόνια, ο πατριαρχικός λαός να πληρώνει χρήματα για τα ζώα.
1: Κατανοητό. Να μείνουμε σε αυτά για την ώρα, κυρία Μαυροπούλου. Είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει ποτέ, βέβαια. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω πρώτα φυσικά οι ανθρώποι, τώρα με τον καύσωνα, οι ανθρώποι ηλικιωμένοι, τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες, οι ανθρώποι γενικά να τους προσέχουμε.
1: Και να προσέχουμε και τα ζωάκια, γιατί και αυτά ψυχή έχουν.
0: Ένα πολλάκι έξω από το σπίτι μας, λίγο νεράκι. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε
0: θερμά.
1: Καλά. Καλή σας μέρα.
0: Συνέχεια. Σας ευχαριστώ σας. Πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί,

0: ρολόγια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: επαφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μάρα Κουκουδάκη. Κυρία Κουκουδάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καρβουνιάρη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και σε όλες και όλους που μας ακούν.
0: Λοιπόν, καλοκαίρι, έντονη ζέστη, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εσείς συνεχίζετε μια προεκλογική εκστρατεία με έντονο τρόπο, θα έλεγα, έτσι δεν είναι?
1: Δεν σταματάει νομίζω ποτέ αυτό και δεν είναι ζήτημα προεκλογικής εκστρατείας, θα μου επιτρέψετε να πω, παρόλο που έχει διακινηθεί όλη αυτή η συζήτηση εδώ και κάποιους μήνες όσον αφορά στο ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι αυτό πρέπει να κάνει, να είναι δηλαδή μέσα στην κοινωνία, να ακούει τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου και να συζητάει, να προτείνει και να παλεύει. Αυτό είναι ο στόχος μας, αυτό καλούμαστε να υπηρετήσουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό κάνουμε. Οπότε ναι, αυτό δεν σταματάει, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, γιατί έχουμε καθημερινά όλοι μας, η ελληνική κοινωνία, να αντιμετωπίσουμε μία μήλικτη πραγματικότητα και τα προβλήματα δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση, αυτά τα 7 χρόνια, διανύουμε τον 8ο χρόνο διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν αντιμετωπίζονται, δεν λύνονται, δυστυχώς μόνο αυξάνονται. Οπότε δεν σταματάμε ποτέ και δεν πρέπει.
0: Αυτές τις μέρες παρουσιάζετε τμηματικά κομμάτια του προγράμματος και των προτάσεών σας για διάφορα θέματα, όπως για την παιδεία, για τους συνταξιούχους,
1: για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
0: κλπ.
1: Αλήθεια είναι.
0: Εξειδικεύετε κομμάτια του προγράμματος, είδατε, διαπιστώσατε ότι δεν έχει φτάσει ενδεχομένως ολοκληρωμένο στον κόσμο?
1: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνεται συνεχώς, πέρα από τις συνεντεύξεις τύπου και τις παρεμβάσεις. Πρέπει αυτή η εξειδίκευση και με απλό και κατανοητό τρόπο, πώς δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έρχεται με μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γιατί αυτή είναι και η ουσία της συζήτησης, ότι το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι υπάρχει άλλος δρόμος διακυβέρνησης του τόπου, ο οποίος καταλήγει στο να υπηρετούνται οι πολλοί και όχι λίγοι και εκλεκτοί. Αυτό δηλαδή που έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα να συμβαίνει στη χώρα, γιατί εδώ να θυμηθούμε, αν και δεν μας αφήνει να το ξεχάσουμε, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στη χώρα δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό δεν έχει κανένα αποτύπωμα στη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη στρέβλωση που οδηγεί και σε αυτές τις τεράστιες ανισότητες που βλέπουμε μόνο να διευρύνονται. Κατ' επέκταση, ναι, πρέπει να εξειδικεύεται όχι μόνο μέσω των συνέντευξεων τύπου, όπως σας είπα, αλλά και από την καθημερινή μας συζήτηση με τον κόσμο. Υπάρχουν θέματα που απασχολούν τους περισσότερους, ζητήματα κορυφαία όπως είναι η ακρίβεια για παράδειγμα, όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, που μέσα και από την καθημερινή μας επικοινωνία, από τις περιοδίες μας σε χώρους εργασίας, σε λαϊκές αγορές, στα καταστήματα, όπου και αν βρεθούμε, τα συζητάμε και αυτό πρέπει να γίνεται, γιατί πάρα πολλές φορές μια συνέντευξη τύπου μπορεί να μην φτάσει στον κόσμο. Έτσι όπως έχει γίνει ο ρυθμός της ζωής δυστυχώς, με τα εξαντλητικά ωράρια, με τις συνθήκες εργασίας, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος προλαβαίνει να δει τηλεόραση ή να ακούσει ραδιόφωνο. Θα ήταν ευχής έργων, δυστυχώς πολλές φορές δεν το προλαβαίνει. Οπότε γι' αυτό και εμείς παράλληλα με την παρουσίαση που γίνεται επίσημα, από όπου μας δίνεται δημόσιο βήμα, επιδιώκουμε πάρα πολύ και την εκ του σύνεγη συζήτηση με τον κόσμο.
0: Εσείς ζητήσατε συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρία Κουδάκη?
1: Εντάξει, για όνομα του Θεού, το ξέρετε, πια ζούμε το θέατρο του παραλόγου, το οποίο είναι δυστυχώς πολύ λυπηρό για τη χώρα μας και για το που την οδηγεί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισε ποινική δίωξη κατά 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ άλλων για ηθική αυτουργία σε απιστία και για παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εδώ δεν μπορεί λοιπόν, όταν έχεις και αυτό το δεδομένο, το οποίο έρχεται σε συνέχεια της καταδικαστικής απόφασης για τον κύριο Μελά, ο οποίος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το κυριότερο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος τοποθετήθηκε εκεί από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, δεν μπορεί η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυβερνητικού εκπροσώπου, διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου, να είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η υπόλοιπη αντιπολίτευση, επειδή τελικά οι γαλάζιοι υπόδικοι και με τη βούλα πλέον είναι μόνο τέσσερις. Εδώ δηλαδή πια έχουμε φτάσει σε σημείο πλήρους παραλογισμού. Εδώ μπήκαν στη διαδικασία να παρουσιάσουν ως επιχείρημα δικαίωσης το ότι διώκονται τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.
0: Ναι, είπαν ότι δεν ήταν 11, ήταν τέσσερις, ναι.
1: Ναι, αυτά τα πράγματα είναι ντροπή και δυστυχώς πια έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε πολιτικό κινησμό, χωρίς κανένα όριο, έχει χαθεί το όριο. Γιατί προφανώς η αλαζονία της κυβέρνησης έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα όπου συζητάμε για μία εξουσία και κατάχρηση αυτής βέβαια, που έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου, έχει χαθεί κάθε αίσθημα ευθύνης, δεν επιδεικνύουν τον παραμικρό σεβασμό απέναντι στο σύνολο του ελληνικού λαού. Εδώ δεν έχει σημασία αν είναι τέσσερις ή αν είναι ένας. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται η κυβέρνηση μετά από την κατάσταση στην οποία με δική της ευθύνη έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας της χώρας, γιατί το θηριώδες γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά πρωτίστως στο γεγονός ότι οι τίμιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν πήραν ποτέ τα χρήματα που θα έπρεπε για να μπορούν να δουλέψουν, να εργαστούν, να σταθούν στα πόδια τους. Ο πρωτογενής τομέας πλήττεται συνεχώς γιατί τα πήραν κάποιοι επιτίδη μέσα από ένα κύκλωμα το οποίο στήθηκε με πολιτική κάλυψη προφανώς εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ λοιπόν δεν γίνεται να ακούμε αυτά τα πράγματα. Λες και σε κάθε πρόβλημα λειτουργικό που έχει προκύψει σε οποιονδήποτε οργανισμό έχουμε δει να ασκούνται ποινικές διώξεις. Πού τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα? Όπου υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας έχουμε και άσκηση ποινικών διώξεων. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ισχυριζόμαστε αυτά τα πράγματα σοβαρά και να πιστεύουν από την κυβέρνηση ότι ο κόσμος αντέχει πια να το ακούει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και βλέπουμε πόσο τεράστια είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας για την απαξίωση του πολιτικού συστήματος και για το γεγονός ότι ο κόσμος γυρίζει την πλάτη του στην πολιτική. Από την κυβέρνηση εκείνη αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς δεν θα κρίνουμε το ποινικό σκέλος, δεν φτύνουμε δικαστήρια, δεν έχουμε σχέση με αυτή τη δικαιοσύνη, πρέπει να κάνει τη δουλειά της και σαφώς για όλους και για αυτούς που διερευνώνται σήμερα, και αυτό είναι θέση αρχής για το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Εδώ όμως υπάρχει τεράστιο πολιτικό ζήτημα και αυτό είναι που συζητάμε. Προφανώς έχουν το τεκμήριο της αθότητας και οι τέσσερις βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή διερευνώνται. Επιβεβαιώνεται όμως συνεχώς από την πρώτη στιγμή ότι η υπόθεση του ΠΚΠ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δεν ήθελαν καν να το διερευνήσουν εξ αρχής. Να θυμίσω, κύριε Καρβουνιάρη, ότι όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώτος έφερε και εντός κοινοβουλίου το ζήτημα, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, ότι δείτε τον ΠΚΠ, γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα. Η απάντηση της κυβέρνησης διαστόματος κυρίου Αυγενάκη, που τελικά τον άφησαν στο απειρόβλητο, γιατί δεν επέτρεψε η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσουμε σε προανακριτική επιτροπή και να διερευνηθεί ο κύριος Αυγενάκης από τη στιγμή που ήρθε δικογραφία στο ελληνικό κοινοβούλιο για εκείνον. Ο κύριος Αυγενάκης λοιπόν τότε απαντούσε ότι δεν φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και αντί να δουν τι θα κάνουν για να προλάβουν τα χειρότερα, το μέλημά τους ήταν η επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι πια όλα έχουν ένα όριο. Δεν μπορεί να ζητάει η κυβέρνηση που δεν έχει ζητήσει μέχρι αυτή τη στιγμή συγγνώμη από τους αγρότες και από τους κτηνοτρόφους για αυτό το οποίο συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα της χώρας, για αυτό το οποίο βιώνει ο αγροτικός κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να έχουν το θράσος να λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση και στο ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να έχετε ζητήσει συγγνώμη, επειδή, γιατί το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή ζητάει το αυτονόητο. Διερεύνηση. Να πέσει άπλετο φως παντού. Να γίνει έρευνα και αυτοί που πρέπει να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, αν και εφόσον έχουν εμπλοκή, να βρεθούν εκεί και να αποφανθεί δικαιοσύνη κάνοντας τη δουλειά της.
0: Πάντως,
1: εδώ αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάντως,
1: και συγγνώμη, ναι. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές που διερευνώνται, γιατί έχουμε κάνει όλη αυτή τη συζήτηση, αλλά εδώ συζητάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε και 18 επιπλέον πρόσωπα, εκ των οποίων ήταν ένας διευθυντής άμεσων ενισχύσεων, δύο περιφερειακοί υποδιευθυντές, όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν τοποθετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βρέθηκαν με κάποιο τυχαίο τρόπο. Κατ' επέκταση συζητάμε για ένα οργανωμένο σκάνδαλο, έναν οργανωμένο μηχανισμό, όπου υπήρξε μία συγκεκριμένη καθοποιημένη δομή που λειτουργήσε. Άρα αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Και δεν γίνεται, επειδή η Νέα Δημοκρατία θέλει να ξεχάσουμε και τα βασικά, δεν υπάρχει περίπτωση στο ΠΑΣΟΚ να το επιτρέψει αυτό.
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός, λέω, είπε ότι άσχετα με το αν υπήρξαν αυτές οι διώξεις ή όχι, οι βουλευτές οι οποίοι διώκονται πλέον θα είναι κανονικά στα ψωδέλια του κόμματος.
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Καρβουνιάρη, ο Πρωθυπουργός, όπως και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μία τάση να προδικάζουν και να προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν το έχει κάνει ποτέ, όπως σας είπα και πριν. Εμείς ούτε δικάζουμε ούτε καταδικάζουμε. Πολιτικές είναι οι ευθύνες που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που μπορούμε να συζητήσουμε. Η δικαιοσύνη, όταν κάνει τη δουλειά της και οι υποθέσεις παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης, θα αποφανθεί ποινικά, εάν και εφόσον υπάρχουν ευθύνες. Προφανώς, με τον τρόπο αυτό, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να προκαταλάβουν τις αποφάσεις, ότι για εμάς δεν τρέχει τίποτα. Το λιγότερο, όταν διερευνάται ένας άνθρωπος πια ποινικά επιστήμος, θα ήταν το να υπάρξει έστω μια αναστολή κομματικής ιδιότητας, όχι τιμωρητικά, αλλά μέχρι να δούμε τι θα γίνει τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει κάνει από την πρώτη στιγμή. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το έχουμε κάνει εμείς. Γιατί καλό είναι να μην υπάρχουν καθόλου σκιές. Και προφανώς, όταν ο άνθρωπος ο οποίος διερευνάται αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη ότι δεν έχει καμία σχέση, προχωράμε. Δεν συζητάμε το αυτονόητο. Και γι' αυτό σας είπα, υπάρχει το τεκμήριο της αυτοτητας για όλους.
0: Πάντως, ναι, είναι... το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, βλέπω και τη δήλωση του κυρίου Βορύδη που είπε ότι για τους τέσσερις βουλευτές οι διώξεις που έγιναν είναι απαράδεκτες.
1: Καλά. Ο κύριος Βορύδης, επειδή επίσης είναι ένας από τα πρόσωπα των υπουργών οι οποίοι ποτέ δεν διερευνήθηκαν, επειδή η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να μην διερευνηθούν, όταν τέτοια εποχή πέρσι είδαμε και συζητάγαμε αυτά τα τραυγελαφικά που έγιναν εντός κοινοβουλίου. Εδώ υπάρχει μία συγκεκριμένη τακτική και πεπατημένη. Λέγε εμείς μεταξύ μας, και αφού φροντίζει η κυβερνητική πλειοψηφία, εργαλειοποιώντας την πλειοψηφία της, να μην διερευνώνται πρόσωπα για τα οποία έχει έρθει δικογραφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να βγαίνουν και να λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα, όλα είναι καλά, δεν υπάρχει και λόγος ούτε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ξέρετε όμως ποιο είναι το κοινό σημείο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, για τις οποίες ακούμε και τον κύριο Βορύδη και τον καθέναν να έχει την άποψή του, αυτή που έχει, ότι πάντα συζητάμε για στελέχη προς διερεύνηση μόνο ενός κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο είναι φοβερό το γεγονός ότι δεν τους προβληματίζει. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω καθόλου τη λογική του 4, 2, 3, 10. 103. Δεν την καταλαβαίνω τη λογική. Ποιο είναι το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας
1: αυτό να το θεωρούμε επιτυχία,
0: είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι κατέρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που χτίζατε προφανώς εσείς επί μήνες.
1: Ναι, σωστά. Σε μια χώρα που λειτουργούν όλα τέλεια, δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε από το να χτίζουμε πύργους από λάσπη. Εδώ πραγματικά δυστυχώς έχει χαθεί κάθε σοβαρότητα και η επιτακτική ανάγκη της πολιτικής αλλαγής κάθε μέρα που περνάει επιβεβαιώνεται. Εδώ υπάρχει σοβαρό ζήτημα ηθικής που συνδέεται με θέματα διαφθοράς αυτής της κυβέρνησης. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το να βγαίνουν και να εγκαλούν την αντιπολίτευση για τα λεγόμενά μας, που δυστυχώς αποδεικνύεται ότι έχουμε δίκιο από την πρώτη στιγμή που ζητάμε διερεύνηση για όλα και για όλους. Εδώ λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν. Είτε τους αρέσει βέβαια είτε όχι, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να υπάρχει, η κάθε κυβέρνηση υπάρχει για να λύνει τα προβλήματα, όχι για να δημιουργεί περισσότερα. Και όχι για να εμφανίζεται κατόπιν εορτής και να λέει ναι, τα είδαμε, τελικά τα τρέξαμε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Μα κατόπιν εορτής, το να λες αναλαμβάνω την ευθύνη για κάτι, για ευθύνες που η ίδια η κυβέρνηση έχει πολιτικά, και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη αν υπάρχουν άλλες διαστάσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι εμπεγμός. Δεν τους ενδιαφέρει να λυθούν τα πραγματικά προβλήματα και κυρίως δεν τους ενδιαφέρει να σταματήσουν να παράγουν προβλήματα και σκάνδαλα. Γιατί εδώ μιλάμε για μια κυβερνητική πλειοψηφία που παράγει μόνο σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Είναι πολλές υποθέσεις ακόμα, τις οποίες δεν έχουμε χρόνο να τις συζητήσουμε εδώ, γιατί μόνο και μόνο η αναφορά τους, όχι η ανάλυση τους, θα μας έπαιρνε πολύ ώρα. Λοιπόν, κυρία Κουκουδάκη, να σε ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή
0: σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θυέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκυτάλι της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Τον κατήγγειλε πολίτης που ήταν κοντά στο περιστατικό. Συναγερμός έχει σημάνει λοιπόν από σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 τουρίστες και συγκεκριμένα Αμερικανούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις της αστυνομίας βρήκαν 2 τραυματισμένους Αμερικανούς, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε, χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη αιτία. Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ ο άνδρας στο πόδι πιο σοβαρά. Οι τουρίστες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, στον τραυματία έπρεπε οι διασώστες να κάνουν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και ήταν πολύ αναμενόμενη, καθώς αναμένεται να λυθεί μια πολυετής εκκρεμότητα για 75.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, μετά τις 12 Μαΐου 2016. Με αυτή να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 κομμάτια προϊόντων μαϊμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Συγκίνηση προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του 70χρονου, είδηση του θανάτου του 70χρονου Ανδρέα Μιλωνά, ενός από τους πιο γνωστούς αρτοπιούς της πόλης. Είχε ιδρύσει μαζί με τα αδέλφια του το ομώνυμο αρτοπιείο στο Ψαροφάι, με τα παιδιά τους να έχουν επεκτείνει την επιχείρηση σε πολλά σημεία της Πάτρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαϊού Πατρών. Γεμάτες κόσμο ήταν χθες οι παραλίες της Πάτρας και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι λουόμενοι αναζητούσαν λίγη δροσιά απέναντι στις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με τις παραλίες να είναι η πρώτη επιλογή για μια οικονομική ανάσα δροσιάς. Ανεβαίνει και άλλο σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, που θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου με ανέμους δυτικούς 4 μποφόρ. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις 9 με 10 το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μετανόητος, φίλες και φίλοι. Αν και η πρώτη είδηση σήμερα είναι αυτό το γεγονός που συνέβη, το περίεργο γεγονός, τουλάχιστον μέχρι στιγμής και μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, αυτό που έγινε σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη, στον βράχο της Ακρόπολης, όπου σειραίουν από πολύ νωρίς το πρωί τουρίστες από όλο τον κόσμο. Όταν λέμε από όλο τον κόσμο, από όλα τα σημεία του πλανήτη, για να δουν την Ακρόπολη. Πάνε λοιπόν νωρίς το πρωί για να πιάσουν θέση, να βρουν εισιτήρια και να μην τους φάει το λιοπύρι. Σήμερα λοιπόν το πρωί ένας κάποιος τύπος εκεί όρμησε με ένα μαχαίρι σε ένα ζευγάρι Αμερικανών και καταλαβαίνετε το τι έγινε μετά από αυτό. Τους τραυμάτισε, ευτυχώς βρέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες να δοθούν στον άνθρωπο, χρειάστηκε τουρνικέ εκεί γιατί προφανώς του χτύπησε κάποια φλέβα και άρχισε να αιμορραγεί ο άνθρωπος μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και τα λοιπά. Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει και θα εντυπωσιάζει φαντάζομαι και εσάς είναι τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στην Ακρόπολη, γιατί πέρα από τα τσιμεντοστρώματα για να ανεβαίνουν οι διάφοροι επάνω να μην κουράζονται να ανεβούν στον ιερό βράχο με από τους βράχους, φτιάξανε διάφορες κατασκευές τις οποίες αντιπαρέρχομαι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι άλλο το σοβαρό θέμα. Και το σοβαρό θέμα είναι πώς έμεινε αφύλακτη η Ακρόπολη. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει, ειδικά σε αυτό το σημείο και ειδικά σε αυτή την περίοδο. Εκτός αν ξεχαστήκαν εκεί στο γραφείο του κυρίου Χρυσοχοίδη με τις Μολότοφ για να πανηγυρίσουν κι άλλο και τα λοιπά. Αλλά εδώ δεν έχουμε Μολότοφ. Εδώ έχουμε πραγματικό γεγονός το οποίο μας εκθέτει διεθνώς και δημιουργεί μια ζώνη κινδύνου στους τουρίστες που έρχονται, διότι άπαξ και δεν βρεθεί τι και πώς και ποιος είναι αυτός ο οποίος το έκανε αυτό, και να αφήσουν τα σάπια ότι ήταν τρελός, ότι ήταν διαταραγμένη προσωπικότητα, γιατί κάτι τέτοιες διαταραγμένες προσωπικότητες κυκλοφορούν πάρα πολλές στην Ελλάδα, αλλά δεν ορμάνε στο βράχο της Ακρόπολης να κυνηγάνε Αμερικάνους τουρίστες για να τους μαχαιρώσουνε. Ωστόσο, έχει μεγάλη πλάκα αυτό που έγινε χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο κύριος Μητσοτάκης, πάντοτε στο ύψος του και πάντοτε στο ύφος του, προσπάθησε να δώσει στους βουλευτές μια εικόνα του τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή να τους πει ποιες ασκήσεις ετοιμότητας έχουν να κάνουν απέναντι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, μια και κλείνει η Βουλή, φίλες και φίλοι, στο τέλος του μήνα και εν διάφορη περιπτώσει πρέπει και αυτοί να πάνε στις περιφέρειές τους να ασχοληθούν με τα προβλήματα του κόσμου. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως τους μπέρδεψε λιγάκι, τους προκάλεσε μια σύγχυση. Καταρχήν να πω ότι η πληροφορία την οποία και η οποία κάνει έτσι και το γύρο των social media είναι ότι κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Την πληροφορία τη βγάζει σήμερα ο Κοτάκης, ο Μανώλης ο Κοτάκης, στην Εστία, και έχει πολύ μεγάλη πλάκα, διότι πρόκειται ίσως για το πλέον σκληρό και ανελαίητο ενδοοικογενειακό καυγά, τον οποίον σαν αυτόν δεύτερον δεν έχει δει η Ελλάδα. Μάλιστα την ενημέρωση ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Της δίνει σύνταξη για να ησυχάσει η οικογένεια. Εδώ υπάρχουν πολλά, φίλες και φίλοι, πολλά παρασκήνια από πίσω. Το θέμα δεν είναι μόνο η υπόθεση τώρα, αλλά εδώ είναι και ποιοι άλλοι από την οικογένεια Μητσοτάκη έχουν προβάδισμα για να μπουν στο χώρο των εκλογών. Και επειδή πηγαίνω έρχεται από εδώ και από εκεί ο πρώην δήμαρχος, αυτός που φέρνε πλατάνια, που ψάχνει την πολιτεία του Πλάτωνα κάτω από τον κεραμικό, θέλει τώρα, ήθελε να τον προωθήσει και τα λοιπά, και τον βλέπω να γυροφέρνει από εδώ και από εκεί σε κανάλια με κάτι αφορμές, δηλαδή οι οποίες είναι κάτω του αστείου, αλλά αυτό δεν με αφορά εμένα. Αυτό που με αφορά είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης γυρίζει από εδώ και από εκεί, λέει αυτά που λέει, και χθες άρχισε να λέει στους βουλευτές του ότι από τη μια υποστήριζε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 μετά από μαραθώνιο και μέχρι να εξοντώσουμε τους αντιπάλους, και από την άλλη τους καλεί να τρέχουν με τη φράση ως αν να γίνουν οι εκλογές αύριο. Η σύγχυση των βουλευτών ήταν εμφανής και υπήρξε και άλλη μια φράση για να είναι έτσι πιο συγχυσμένη. Στόχος είναι, υποτίθεται, η αυτοδυναμία σε μια Κυριακή. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για κυβέρνηση ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Κανένας δεν μας έχει εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η φράση. Λοιπόν, τι θέλει να πει ο κύριος Μητσοτάκης? Κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με περαιτέρω πασοκοποίηση, εξού και αναφορά στο όχι ενός χρώματος? Άγνωστο βέβαια μέχρι στιγμής, αν και τα τύμπανα στο ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει να χτυπάνε εδώ και πολύ καιρό τώρα. Ο κ. Μητσοτάκης τους πηγαίνει και τους φέρνει σαν την παλήρια τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκτεθειμένοι για λογαριασμό του πάρα πολύ πρώην υπουργοί, πρώην υφυπουργοί, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν επετέθη χτες κατά της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, όμως απέφυγε να επαναλάβει την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα μετά τον πάγο της Κομισιόν, ενώ έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει τη Νέα Δημοκρατία με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας που κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα, 13 συνάδελφοι κατηγορήθηκαν κτλ. Δεν ντρεπόμαστε λίγο? Σε ποιους? Εντάξει, στους βουλευτές μπορεί να τους περνάει για ηλίθιους και να τους τα λέει. Είναι δυνατόν αυτά να τα μασίσει ο κόσμος έξω? Είναι δυνατόν οι βουλευτές να βγαίνουν και να υπερασπίζονται τα πανηγύρια τους? Τους έχει εκθέσει όλο το σύμπαν. Τους κοιτάει η Ευρώπη και έχει ανοίξει το στόμα σαν χάνος. Και εμφανίζονται στον κόσμο και δεν τους αρχίζουν στα γιαούρτια? Μα το Θεό δηλαδή. Είναι δυνατόν να πάει στο χωριό του Αλουνού και να του λέει μπουρδες ο βουλευτής αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν πηγαίνει στα χωριά, μιλάει εκεί σε καμιά πενινταριά δικούς του, συν την ασφάλεια η οποία είναι καμιά δεκαπενταριά άτομα, για να φαινόμαστε πολύ. Τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη, φίλες και φίλοι. Αφόρητη στην κυριολεξία. Και φυσικά δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος παίζει μπάλα αυτό το διάστημα μέσα στη, σε αυτή τη λάσπη την οποία έχει δημιουργήσει από μόνος του. Ο κόσμος τρέχει να ξεφύγει τα Σαββατοκύριακα και τα κανάλια μας λένε ότι πάνε για ατελείωτες διακοπές στα νησιά. Είναι σοβαροί? Εκατοντάδες κόσμου, χιλιάδες κόσμου πάνε στην Αίγινα, πάνε στο Αγκίστρι, αυτά που μας δείχνουν, να σας πω γιατί τα έχω ζήσει. Είναι δυνατόν? Το Αγκίστρι είναι 40 λεπτά από τον Πειραιά. Πάει ο κόσμος ή έχει σπίτια ή έχει φίλους. Πάει να ξεκουραστεί δύο μέρες και την Κυριακή το βράδυ γυρίζουν, για να μην σας πω, επειδή δεν υπάρχουν και λεφτά για να μείνουνε. Γυρίζουν το ίδιο βράδυ. Δεν μας το δείχνουν όμως τι ώρα γυρίζουν, καταλάβατε. Μας δείχνουν τι ώρα φεύγουν. Το πότε γυρίζουν δεν το δείχνουν. Και μένει ο πολύς ο κόσμος με την απορία που βρίσκουν τα λεφτά όλοι αυτοί και πάνε στα νησιά. Όταν βλέπεις νέα παιδιά, τα οποία εντάξει θέλουν λίγο να ξεσκάσουν, λίγο να πάνε και αυτά λίγο κάπου, να πούνε στη ζωή τους ότι κάπου πήγανε, να σας πω. Και πάνε και τους χώνουν τα μικρόφωνα μες στη μούρη. Και τι λένε τα παιδιά? Πάμε 3 μέρες στην Πάρο, πάμε 4 μέρες στην Άξο. Κανένα δεν είπε ότι πάει ένα μήνα να ράξει τις παραλίες της Μυκόνου, η οποία παρεπιπτόντως πρέπει να σας πω ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 60% του δυναμισμού της. Και καλά να πάθουνε οι Μυκονιάτες. Δεν με αφορά ούτε αυτό. Υπάρχει όμως ένα άλλο σημείο, φίλες και φίλοι. Πρέπει να σταθούμε και να δούμε τι γίνεται με το πολιτικό σκηνικό και ποια είναι τα αφηγήματα τα οποία δημιουργούνται το τελευταίο διάστημα. Γιατί βλέπω ότι έχουν ανοίξει τα φτερά προστασίας των αρχαγγέλων της Νέας Δημοκρατίας και των κινούμενων και πληρωμένων μέσω μαζικής ενημέρωσης από δωράκια κυβερνητικά. Έχουν ανοίξει λοιπόν όλα αυτά τα φτερά στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι ασχολούνται με το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί απλούστατα το αφήγημα ήταν το εξής: ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί πλέον αυτό που αποκαλούμε πολιτικό αντίβαρο του κόμματος Σαμαρά. Παρεπιπτόντως ο κ. Μητσοτάκης χθες ούτε καν αναφέρθηκε στο κόμμα Σαμαρά. Του πάνε να το κόψει αυτό γιατί του κάνει κακό. Λοιπόν, και θυμίζει στους βουλευτές του ότι δύο πόρτες έχει η ζωή. Καταλάβατε, άνοιξα μια και μπήκα και άλλη μια και βγήκα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα προσπαθεί να πουλήσει την αντιτσιπρική του διάθεση και την επιθετική του μανία απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δηλαδή στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έχουν φύγει βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, για να σας δώσω να καταλάβετε, πήγαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν, δηλαδή με μία επιστολή τους ενημέρωσαν το Προεδρείο της Βουλής ότι εμείς δεν είμαστε πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαστε ανεξάρτητοι. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Καραμέρος, ένας άλλος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο Κεδικόγλου, οι οποίοι παρέδωσαν, ο Βασίλης ο Κόκαλης. Αυτοί δεν ανεξαρτητοποιήθηκαν. Αυτοί παρετήθηκαν. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παρετήθηκαν, παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν κάθισαν στην άκρη να περιμένουν κατά πού θα στραφούν τα βόλια, καταλάβατε, για να πάνε. Ούτε παζαρεύουν την έδρα τους με κόμματα σαν το ΠΑΣΟΚ ή δεν ξέρω Μέρα 25, Πολιτική Άνοιξη, δεν ξέρω τι άλλο. Πολιτική Άνοιξη λέω, Πλεύση Ελευθερίας και τα λοιπά, γιατί ακούω διάφορα. Το θέμα είναι ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία τι προσδοκούσε? Να βγει πρόεδρος ο Πολάκης για να βρίζει τον Τσίπρα. Αυτό περιμένει πώς και πώς να συμβεί, γιατί θα είναι το βούτυρο στο ψωμί της το προεκλογικό. Αυτό είναι ανήθικο όμως. Καταλάβατε, γιατί ο Τσίπρας ούτε τους χρωστάει και τους είπε, παιδιά, ούτε θέλω να μου χρωστάτε, ούτε σας χρωστάω. Καθίστε στην πάντα σας, φίλοι για πάντα, εγώ δεν έχω τίποτα με κανέναν. Απλώς πολιτικά δεν ταιριάζουμε πια. Πολιτικά είμαι αλλού. Άρχισε λοιπόν να ξεδιπλώνει ο Τσίπρας το κυβερνητικό του πρόγραμμα και εκεί απάνω βαράνε κι άλλα τέλεια. Και ποια είναι αυτά? Χτες είχε την παρουσίαση για την παιδεία και έχει πάρα πολλές αλλαγές να προτείνει. Φυσικά η μεγαλύτερη αναπροσαρμογή σε όλο αυτό το θέμα που λέγεται παιδεία, παραπαιδεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ. Είναι η δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών. Αυτό είναι ο κορμός της όλης ιστορίας. Προτεραιότητα βάζει το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις δυνατότητες τις οποίες μπορεί να προσφέρει το δημόσιο πανεπιστήμιο όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και στην κοινωνία. Έτσι, μιλάει για τεχνική εκπαίδευση, πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Τι σημαίνει λοιπόν καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Τσίπρας τι είπε χτες? Είμαστε εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν μας εκφράζουν σαν κόμμα, σαν ιδεολογία, όλα αυτά. Όμως, επειδή ο Πιερακάκης πέρασε νόμο τον οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τον γυρίσουμε τούμπα, δεν θα διαλύσουμε το σύστημα. Αλλά στην ουσία ο Αλέξης Τσίπρας τι είπε? Δεν θα το διαλύσουμε, όμως μπορούμε να το υποσκάψουμε. Δηλαδή να τα κλείσουν μόνοι τους και να φύγουν, καταλάβατε? Διότι όταν έχεις τη δυνατότητα να πας να γραφτείς στο πανεπιστήμιο μετά το λύκειο, φυσικά υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει αυτό, έτσι, που πάρα πολλά παιδιά θα ενδιέφερε αυτό. Τι λέει ο Τσίπρας λοιπόν? Ότι καταργώ τις πανελλαδικές, δημιουργώ τεχνικές σχολές ώστε να μπορούν τα παιδιά να γίνουν σωστοί επαγγελματίες στους κλάδους αυτούς, έτσι. Και τι άλλο κάνω? Καταστρέφω και ακυρώνω όλη την παραπαιδεία. Ατελείωτα φροντιστήρια, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ κάνουν βόλτα κάθε χρόνο στην Ελλάδα για αυτή την υπόθεση. Και φυσικά, γιατί να φύγει να πάει ένας φοιτητής, να πάει ένα παιδί στο εξωτερικό, όταν μπορεί να μπει στο Μετσόβιο με μια καλή βαθμολογία από το Λύκειο? Γιατί να μην πάει, να μην προσπαθήσει και να πάει, εάν βεβαίως η βαθμολογία του είναι υψηλή, έτσι, υπάρχουν. Γιατί να πάει σε ξένο πανεπιστήμιο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το είδαμε το χάλι όλων αυτών από τα ξένα πανεπιστήμια. Το είδαμε. Οι άνθρωποι είναι εντελώς ανιστόρητοι, εντελώς εκτός. Πάμε όμως σε αυτή την υπόθεση, διότι εδώ ο Τσίπρας τι πάει να κάνει? Δεν πάει να τα βάλει, να φανεί δηλαδή ότι ήρθε για να, με φωτιά και τσεκούρι. Αλλά σου λέει τι? Όταν θα πας να γραφτείς χωρίς πανελλαδικές στο πανεπιστήμιο, τι έχει προηγηθεί? Έχει προηγηθεί ότι η οικογένεια δεν έχει ξεματώσει να πληρώνει καθηγητές και να πληρώνει φροντιστήρια. Δεν έχει διαλυθεί η οικογένεια ολόκληρη για να μπει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, που αν δεν μπει, κύριος ξέρει πως θα βγάλει όλα αυτά τα έξοδα που έχει δημιουργήσει και όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Εντάξει. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η παραπαιδεία θα αρχίσει σιγά σιγά να φεύγει από το προσκήνιο. Στα φροντιστήρια, φίλες και φίλοι, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες καθηγητές, οι οποίοι είναι αστέρια. Το γνωρίζουμε, διότι έχουμε πάει φροντιστήρια όταν δίναμε και εμείς εξετάσεις, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλοι αυτοί, εάν μπορέσουν να ενσωματωθούν στο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης και παιδείας, δηλαδή σε λύκεια, σε γυμνάσια, μη σας πω και σε δημοτικά, καταλαβαίνετε πόσο ανεβαίνει το επίπεδο της παιδείας στη χώρα μας. Αρκεί βεβαίως να κατανοήσουν όλοι ότι κάποτε πρέπει να προσφέρουν όλοι σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί να ξυλώνονται συνεχώς, καθημερινά, κάθε χρόνο, οι μικρομεσαίοι και οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι, και οι νέοι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι. Έτσι. Θα μου πείτε καμιά φορά μιλάω σαν το ΚΚΕ. Όχι, δεν είμαι ΚΚΕ. Είναι σαφές αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι αλήθεια, είναι σωστό, μόνο που το λέει με το δικό του τρόπο και το καταλαβαίνουν μόνο οι δικοί του άνθρωποι. Τι γίνεται λοιπόν? Από χθες αρχίσανε να λένε ότι ο Τσίπρας αποδέχεται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αρχίσανε δηλαδή την προπαγάνδα. Ο Τσίπρας δεν είπε αυτό, η Ελλάς του Τσίπρα. Είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν θα διαλύσουμε το σύστημα όλο, αλλά θα το απαξιώσουμε. Αυτό είπε ο Τσίπρας. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Βεβαίως σήκωσε το γάντι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να δώσει ας πούμε και η κυρία Δούρου και ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος τους την έχει στημένη στη γωνία, γιατί ξέρει που έχει μπλέξει. Ο Πολάκης δεν είναι από τη ριζοσπαστική αριστερά, από άλλη περιοχή είχε έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, θα τα πούμε άλλη φορά, και μακάρι να είχαμε και την δυνατότητα να τον έχουμε στην εκπομπή μας και να κάνουμε μια μικρή κουβέντα μαζί του. Θα το προσπαθήσω και ξέρετε ότι συνήθως τα καταφέρνουμε. Να έχουμε δηλαδή κάτι καλό. Όπως και να έχει το ζήτημα, φίλες και φίλοι, δεν φαίνεται να πλήττουμε και μέσα στον καύσωνα, οπότε να είστε έτοιμοι για πολλές εκπλήξεις από το πολιτικό σύστημα και κυρίως από τους κυβερνητικούς. Μην τους ακούτε, τα έχουνε χαμένα, τα έχουνε χαμένα, και αυτή η εικόνα της άνεσης και της ποιότητος και της ψηλά του κεφάλι και ψηλά τη μύτη, καταλαβαίνετε ότι είναι δείγματα αδυναμίας σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, για να δούμε τι ρόλο θα παίξετε εσείς και πόσα μακροβούτια είστε διατεθειμένοι να κάνετε, προσέχοντας φυσικά τους λαγοκέφαλους και άλλα ωραία ψάρια και πτηνά. Πάμε όμως σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είναι η σειρά σας, Φωνή του Πολίτη, 2610-390.000, Ράδιο Γάμα, εκπομπή Ευθέως, Φωνή του Πολίτη, για να σας ακούσουμε.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.

0: χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610 313 388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα.
5: Ηλία.
4: Έτωλο Ακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.
6: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
7: .26 10 390 000 είναι τα τηλέφωνα μας. Μπορείτε να καλέσετε, να σας ακούσουμε και να δούμε πώς αισθάνεστε σήμερα.

0: Φωνή του Πολίτη. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας. Σας
1: ακούμε. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Αυτές τις μέρες των διακοπών έκανα μία σκέψη.
0: Ναι.
1: Ακούω στα βιβλία ειδήσεων ότι οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Στα βιβλία τους έχουν γαλάζια πατρίδα, έχουν τούτο, έχουν εκείνο, έχουν το άλλο, διδάσκουν παιδιά, μεγαλώνουν γενιές. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα βιβλίο σε παγκόσμια κυκλοφορία?
0: Εμείς έχουμε τα ήρεμα νερά, κύριε. Τι λέτε τώρα?
1: Όχι.
0: Ποιος θα το χρηματοδοτήσει?
1: Εμείς, το ίδιο το κράτος που να λέει από πού ήρθαν οι Σελτζούκοι και αν η πατρίδα τους έχει θάλασσα.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Αυτό να γράφει την ιστορία τους που κύλησαν οι βάρκες τους να πάρουν σε αίμα.
0: Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Η ιστορία έχει γραφτεί, κυρία, δεν αλλάζει. Άλλο αν οι Τούρκοι προσπαθούν να την αλλάξουν.
1: Σημασία αν διδάσκεται σήμερα η ιστορία τους.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό
0: αν διδάσκεται σε αυτούς, γιατί σε όλο τον κόσμο διδάσκεται η ιστορία γενικότερα.
1: Σε εμάς δεν διδάσκεται, τα παιδιά μας ξεχνάνε εύκολα. Όπως όλοι οι Έλληνες, κυρία.
0: Να σας πω κάτι, μην είστε απεσιόδοξος, τα παιδιά μας δεν ξεχνάνε. Δεν ξεχνάνε εύκολα, απλώς είναι λίγο αδιάφορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανιστόρητα. Εάν καθίσουν λίγο και αν υπάρξει το ερέθισμα, να ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Πραγματικά, δεν είμαι στην ηλικία τους βεβαίως, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι πάντοτε κάθε νέα γενιά έχει να αντιμετωπίσει την παλιότερη. Και αυτό το ξέρετε καλά κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, το ξέρουμε όλοι.
1: Αυτό το ξέρουν οι Έλληνες, δεν το ξέρουν οι Δανείοι, παραδείγματος χάρη.
0: Και τι με νοιάζει μέρα για τους Δανούς, θα έρθει ποτέ ο Δανός να βοηθήσει εμάς? Μα θα έρθει ποτέ ο Δανός να μας υπερασπίσει?
1: Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Μας επιτρέπετε?
0: Παρακαλώ.
1: Τα παιδιά αυτονών θα μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο και θα βγάζουν αποφάσεις. Κυρία Τσιμάρα, άμα έχουν μάθει την ιστορία ανάποδα, άιντε να τους γυρίσει στο μυαλό, και αυτό συμβαίνει και τώρα.

0: χάρη σε κάποιους φιλέλληνες
1: ναι.
0: στεκόμαστε όρθιοι σαν ιστορία. Και σε κάποιους καθηγητές με φιλότιμο.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο. Έτσι τώρα μιλώντας στον
0: Δεν έχω δίκιο. Έχω παράπονο είναι. Δεν έχω δίκιο.
1: Έχετε δίκιο. Δεν όμως να παραπονιέστε. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να κάτι άλλο.
0: Είναι ένα παράπονο σωστό, για το σωστό. Ελληνικό κράτος.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί βάζουμε την ουρά συνέχεια κάτω από τα σχέλια. Γιατί έτσι μας βολεύει. Δεν μας βολεύει να τα πούμε χήμα.
1: Μα σήμερα έχουμε 52 χρόνια από την κατοχή της Κύπρου. Θυμάστε πότε αρχίσαμε να αντιβάζουμε την ουρά στα σκέλια? Από τότε.
0: Ήμουν φαντάρος.
1: Άρα λοιπόν γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα το τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Τι να σας πω από εκεί και πέρα εγώ.
0: Αυτά τα ολίγα ήθελα να πω. Και περιμένω είστε... και την αφιέρωση προς την ασφάλεια με τον Μπαϊρακτάρι.
1: Να είστε. Ξέρετε κάτι, μου είπε η κυρία Μαυροθαλασσίτη, η οποία το ψάξε το θέμα, ότι έχουν βγάλει αυτό το κομμάτι κατευθείαν, το έχουν διαγράψει από όλα τα site τα μουσικά τα οποία ψάχνει, εκτός αν το μπορέσει και το βρει κάπου σε καμιά λαϊκή γωνιά, δεν ξέρω.
0: Είναι μια ιστορία αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: το ψάξαμε χτες. Το ψάξαμε χτες και μάλιστα της λέω αν το έχουμε να το βάλουμε και πριν τελειώσει η εκπομπή, μια και είναι επιθυμία.
0: Ωραία, αν δεν το βρείτε,
1: ναι.
0: Αν δεν το βρείτε μια μέρα, να κάνετε την αφιέρωση εσείς και να το τραγουδήσω εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Live. Λοιπόν, έτσι. Χαιρετώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

0: Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα σας, ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ρε κοπέλα μου, σε ποιο λόγο απευθύνεσαι?
0: Ξέρω εγώ, σε εσάς.
1: Άσε με εμένα. Σε όλους. Εμένα βάζε με μία.
0: Σε όλους, σε όλους, φίλοι μου. Δεν έχω μπροστά μου, έχω κόσμο.
1: Σου το έχω ξαναπεί. Όταν ένα βρώμικο μιμιέ καλλιτεχνικό στερέωμα, όχι εκκλησία, ιερείς. Όχι, να πάω και σαν ιερόνυμο. Έκανε τραπέζι στο όλα τα λαμόγια. Και όταν ιστορία έχει εξαφανιστεί από τα βιβλία ακόμα και του Δημοτικού, τι περιμένεις να αλλάξεις όταν βγει το Μπέζος και μου δήλωσε που τον είχα για έναν άνθρωπο σοβαρό? Όταν βγήκε χθες ο Ρώμας και είπε ότι φοβάται, πού περιμένεις να δεις, τι να δεις?
0: Δεν τους έχω παρακολουθήσει, κυρία μου, πραγματικά, και από εσάς τα ακούω αυτά. Τι είπαν δηλαδή όλοι αυτοί, τι είπαν όλοι αυτοί?
1: Είπε ο Ρώμας εχθές φοβάται τους αριστερούς. Δεν είπε για το ΚΚΕ, το ξεχώρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
0: Ναι, γιατί δεν θέλει, δεν θέλει να κυβερνήσει γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί πάντα παρόν. Θέλει ένα 5-6% για να λαλάει μέσα και να παίρνει τον παχουλό μισό. Και το έχουμε δει. Έχουν απευθυνθεί σε αυτό το βουλιαμό, το κερατόμο, σε αυτό το λαό που υποφέρει.
0: Αυτός ο λαός που υποφέρει καθότανε και τους χειροκροτούσε από τον καναπέ του και
1: το
0: την πολυθρόνα του επί χρόνια ολόκληρα. Και βγάλανε μεροκάματα πολύ ακριβά οι κύριοι αυτοί, και οφείλουν να τον σέβονται και να τον βλέπουν με άλλο μάτι αυτό το λαό.
1: Άκουσε με, κοπέλα μου. Εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή νιώθω τόσο αηδία, πολιτική αηδία. Αυτούς τους τυχαίνομαι που τους ακούω. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι δηλαδή πάλι τους ίδιους θα δεις. Είμαι.
0: Εάν συνεχίσει ο κόσμος το ίδιο βιολί, ναι.
1: Εννοείται, και το βλέπεις ότι το συνεχίζει.
0: Αλλά βλέπω, άλλα βλέπω εγώ βέβαια, αλλά εσείς γι' αυτό αλλάζουμε εικόνες.
1: Εγώ βλέπω ένα λαό που κοιμάται. Είπες προηγουμένως στην ομιλία σου, γεμάτο η θάλασσα. Εγώ ρε φίλε μου, γιατί να μην έχω την δυνατότητα να πάω ένα λεωφορείο, να πάω να κάνω ένα μπάνιο στην πλάτη?
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Είπα για την Αθήνα, είπα για αυτό που συμβαίνει στα κανάλια και τι βλέπει ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εντάξει, ο άλλος για να πάει στη Γλυφάδα θέλει 200 ευρώ, αγαπητή μου.
1: Κοριτσάκι μου, το ξέρω. Συγγνώμη για το κοριτσάκι μου.
0: Παρακαλώ, όχι, δεν είναι.
1: Είμαι μεγάλη, είμαι πολύ μεγάλη.
0: Μην ανησυχείτε, δεν είναι εκεί το θέμα μας.
1: Εγώ ανησυχώ για τα παιδιά και αυτές τις γενιές που έρχονται, οι οποίες δεν έχουν βάσεις, δεν έχουν τίποτα μέσα τους.
0: Όχι, μην το λέτε αυτό, δεν θέλω να το ακούω
1: ένα
0: αυτό για τους νέους ανθρώπους.
1: Ένα μεγάλο μέρος από τα παιδιά μας ευθυνόμαστε εμείς οι γονείς, τους έχουμε δώσει τη λάθος κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, όταν βγαίνει και μου κουνάει το δάχτυλο και με βρίζει ένας Θεφύλλας Γεωργιάδης, μία Μπούτερση και κάτι σκουπίδια άλλα, και τους πληρώνω εγώ. Εσύ να τους δώσω εγώ τα 364 ευρώ και θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Κάτι μου συμβαίνει και πρέπει να κάνω ένα σοβαρό εγκεφαλογράφημα με σκιαγραφικό.
0: Ναι.
1: Μαζί με παρέα, με μάρτυρα, γυναίκα, φίλη που με συνόδευσε, πήγα στο νοσοκομείο και ζήτησα να μου γράψουν για να μην την πληρώσω, γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πότε μου είπανε?
0: Πότε?
1: Τον Οκτώβρη.
0: Τότε έχει άδειο, τότε έχει.
1: Ναι, τον Οκτώβριο, και με μάρτυρα σας το λέω. Πήρε τηλέφωνο σε ένα κέντρο εξωτερικό.
0: Τα ιδιωτικά κέντρα, ναι.
1: Την άλλη μέρα μου κλείσαν το ραντεβού και πήγα.
0: Μάλιστα.
1: Επλήρωσα.
0: Εντάξει, αναγκαστικά, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, μη μου μιλάτε.
0: Όλα καλά. Αυτό που θέλω να ξέρω είναι αν πήγε καλά το σκιαγραφικό.
1: Κοπέλα μου, μην ψάχνει, στάστο. Αυτά τα εμβόλια σκότωσαν ένα μεγάλο μέρος κόσμου. Όταν εγώ μετά το εμβόλιο 8 Φεβρουαρίου έκανα την τρίτη δόση, 20 Φεβρουαρίου με χτύπησε πάρεση, μετά δύο εμφράγματα πανωτά και μετά μια παράλυση να μην μπορώ να φύγω από το σπίτι μου, να πάω μέσα στην πλατεία όλοι που είναι απέναντι μου. Μη μου συζητάς αν είναι όλα καλά.
0: Καλά, κυρία μου, όχι, απλώς ρώτησα, εγώ το ρώτησα με καλή
1: αυτή. Υπάρχουν προβλήματα πολλά, αλλά δεν είμαι αισιόδοξη. θέλω να προσπαθήσω να είμαι αισιόδοξη.
0: Να προσπαθήσετε. Να μας κάνετε το χατήρι. Να είστε καλά.
1: Κάνε μου το χάρη. Ξύπνα αυτό το βρωμιάρι το λαό. Ένα μόνο θέλω. Φιλέ, εσύ που με ακούς, δεν σου στέει το αυτοκίνητο του παιδιού μου που το πληρώνει του γείτονά μου. Δεν σου στέει η βιτρίνα. Δεν σου φταίνει κάποιοι. Σου φταίει το σύστημα. Κοίτα να, να τρομάζει, να σε φοβάται το σύστημα. Όχι να κοιτάς εσύ. Τι θα κάνει
0: η να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Μεγάλη πλάκα είναι με όλους αυτούς της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνάνε ότι πάνε να πουλήσουν στον κόσμο φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δηλαδή, τώρα επειδή φέρνουν αυτή την ιστορία των συντάξεων χειρίας, εντάξει, θα μου πείτε δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα, δηλαδή μια χείρα γυναίκα να μην μπορεί να πάρει, ας πούμε, ούτε σύνταξη δική της ούτε τη σύνταξη του άντρα που έχασε. Και ας έχει περάσει μια ζωή μαζί του ή τέλος πάντων βγάζει και είχε και δική της σύνταξη την οποία την έχανε. Τώρα λοιπόν θα δίνονται δύο εθνικές συντάξεις. Τώρα πάνε ενώ δεν έχουν καταργήσει την ουσία των νόμων Κατρούκαλου. Δηλαδή κάνουν τροπολογία. Και με αυτή την τροπολογία προσπαθούν τώρα να πουλήσουν αυτά τα οποία δεν αγοράζει ο κόσμος. Απλώς ο κόσμος σου λέει, α, εντάξει, αν τακτοποιήθηκε αυτό μπορεί να τακτοποιηθεί και το υπόλοιπο. Να μου θυμηθείτε ότι ούτε αυτό τελικά θα τακτοποιήσουν 100%. Αλλά για να μην γίνομαι μάντης κακών κάθε μέρα και να λέω και να, πώς το λένε, και να βγαίνουν αυτά αληθινά, ας πάμε στον επόμενο φίλο μας, Φωνή του Πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορώ καλύτερο.
1: Αυτός ο κόσμος, είπε και ο Κεμάλ, δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει
1: ο ποτέ. Ο καθένας κοιτάει, κυρία Έφη, την πάρτη του. Καταφέρανε να κοιτάει ο καθένας τον πάρτη του.
0: Αφού δεν έχουμε κοινό στόχο, δεν έχουμε κοινό στόχο να παλέψουμε, αφού έχουν διαλυθεί οι στόχοι όλοι, τι θέλετε?
1: Γιατί όταν
0: δεν έχουμε ορίζοντα, κύριε, δεν έχουμε ορίζοντα, δεν το καταλαβαίνετε?
1: Ναι,
0: αυτό είναι σοβαρό.
1: Όταν ο άλλος ο άνθρωπος δίνει την ψυχή του, δεν γνώρισαν παιδιά, δεν γνώρισαν τίποτα και έρχονται οι άλλοι και μεταπηδάνε από τη μια ομάδα στην άλλη και από την άλλη, τι να πιστέψει? Όπως λένε εκεί πέρα με τα φροντιστήρια που είναι διαμάντια παιδιά.
0: Ναι,
1: δεν είναι ότι εγώ έχω την κόρη μου η οποία είχε δώσει επιτυχούσα μη διοριστέα ΑΣΕΠ δύο φορές και γυρίζει.
0: Όχι, αυτό που είπα ισχύει για τα φροντιστήρια.
1: Ναι,
0: ότι υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι είναι απίστευτοι.
1: Όταν θα κλείσουν τα φροντιστήρια.
0: Δεν θα κλείσουν τελείως, απλώς θα χάσουν την πρωτοκαθεδρία, διότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Οι πατεράδες, οι μανάδες έχουν ξεματώσει στην κυριολεξία.
1: Μόνο.
0: Έχουν στην κυριολεξία ξεματώσει. Θα υπάρχουν βοηθητικά, θα υπάρχουν, βεβαίως θα υπάρχουν, αλλά σε ένα σύστημα παιδείας το οποίο χρειάζονται εκπαιδευτικοί, χρειάζονται κόσμος να μπει μέσα στα σχολεία να δουλέψει με τα παιδιά. Αυτό
1: βέβαια.
0: Το πράγμα βεβαίως και δεν θα μείνουν άνεργοι άνθρωποι.
1: Το θέμα όμως είναι ότι δεν μοιάζονται και οι γονείς, γιατί όταν εμένα η κόρη μου ήταν εκεί στην Πάρο,
0: ναι,
1: ήταν 26 παιδάκια στην τάξη,
0: ναι,
1: και είπανε με την ψυχολόγο και με τη γυμνάστρια,
0: ναι,
1: να φωνάξουν τους γονείς να κουβεντιάσουν.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσοι πήγανε?
0: 5.
1: Άλλον έλανε. 6.
0: Ήμουνα σίγουρη. Ήμουνα σίγουρη. Γιατί οι υπόλοιποι με τι ασχολιώσατε δηλαδή? Με το πόσα rooms του LED θα βγάλουνε? Αυτή ήταν η δουλειά τους. Γελάτε και έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε ότι ξέρω.
1: Ξέρω, έχετε απέραντο δίκιο.
0: Καταλάβατε, δηλαδή
1: έχετε απέραντο δίκιο.
0: Εγώ τα βλέπω αυτά. Τα έχω δει, τα έχω ζήσει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, τουρίστες δεν υπάρχουν πια.
1: Όχι.
0: Τουρίστες δεν υπάρχουν πια. Μόνο στο πολιτικό επίπεδο υπάρχουν τουρίστες.
1: Ναι.
0: Από εδώ ακόμα στο άλλο πάμε να δούμε πώς είναι,
1: ναι,
0: και ξαναγυρίζουμε στην πόρτα μας. Το θέμα είναι ο κόσμος τι λέει για όλα αυτά.
1: Βέβαια. Το πήρατε στο αυτί σας που πήγανε και βουτήξανε ένα παιδάκι την περασμένη εβδομάδα από τα Ψηλαλόνια.
0: Όχι, δεν το άκουσα.
1: Α.
0: Δεν άκουσα
1: κάτι. Πήρανε το παιδάκι που ήταν και ένας παπάς εκεί δίπλα και
0: συγγνώμη,
1: βουτήξανε...
0: το παιδάκι τι ήταν μόνο του? Γιατί εκεί πάνε με μαμάδες και μπαμπάδες τα παιδιά.
1: Ναι, θα ήταν δίπλα σου εκεί πέρα. Δεν πάνε μόνο εκεί οι μανάδες και πάνε και παιδόφιλοι, πάνε και τα χαζίσια.
0: Όχι, εννοώ.
1: Πάνε...
0: Κοιτάξτε,
1: τα
0: δείτε,
1: πάντα.
0: Αυτά γίνονται παντού. Μη μου λέτε τώρα ότι τα ψυχή μου στοχεύετε.
1: Όχι, αλλά δεν υπάρχει κανένα.
0: Υπάρχουν παντού. Και παιδόφιλοι
1: παντού,
0: στα Ψηλαλόνια υπήρχαν πάντα.
1: Όμως εγώ εκεί μεγάλωσα.
0: Μα και επειδή και εγώ έχω μεγαλώσει εκεί, σας λέω ένα πράγμα.
1: Δεν υπάρχει ένας φύλακας εκεί.
0: Μα τι να κάνει ο φύλακας? Είστε
1: να
0: καλά.
1: Φωνάξει την αστυνομία που πιο κάτι να κάνει.
0: Τι να κάνει ο φύλακας άμα είναι στο κάτω μέρος και γίνει ζημιά στο πάνω?
1: Να γυρίζει,
0: πού θα το πάρει χαμπάρι?
1: όπως γύριζαν και οι άλλοι.
0: Ήταν αλλιώς ο κόσμος τότε, αγαπητέ μου. Θα σου πω κάτι. Ήταν αλλιώς. Άκουσε με λίγο. Και εγώ στην πόλη κυκλοφορώ. Λοιπόν, παιδόφιλοι υπήρχαν πάντα στα ψηλά λόγια. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η αστυνομία είχε κάνει ντούκε σε γκαρσονιέρα πίσω από τα ψηλά λόγια.
1: Ναι.
0: Άντε για να τα λέω τώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Και ήταν οι γυφτοπούλες, τα κοριτσάκια, τις τσιγκανούλες,
1: ναι,
0: οι οποίες πηγαίνανε για 5 ευρώ.
1: Ναι, και 2.
0: Δεν ξέρω για πόσα, δεν ήμουν στην πόρτα να μαζεύω, να κάνω λογαριασμό.
1: Και πήγαινανε και κάποιοι γέροντες Έλληνες.
0: Και ήτανε κάποιοι Έλληνες βεβαίως και γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Τους οποίους τελικά τους βουλήξανε.
1: Ναι, που δεν μπορούσατε, που τρέμανε εκεί πέρα, ναι, και θέλανε να κάνουν σεξ εκεί οι γέροι, να τους πλακώσουν.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ τα ξέραμε αυτά. Εγώ ένα σκυλί είχα και κάτι παιδάκια τα οποία ήταν μιας γνωστής φίλης κοντά μου και πολλές φορές τύχαινε να βρεθούμε στα ψηλαλόνια και κάναμε τη βόλτα μας και πίναμε τον καφέ μας και τα λοιπά. Λοιπόν, ξέρουμε και παρατηρούμε το τι συμβαίνει. Mm. Ποιο παιδάκι ήταν αυτό το οποίο το βουτήξανε χωρίς να πάρει χαμπάρι η μάνα του? Εδώ εγώ που δεν ήταν δικό μου,
1: έχετε
0: τα μάτια
1: δίκιο
0: μου ήταν απάνω του σαν λέιζερ. Είναι δυνατόν? Που δεν ήταν δικό μου.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
0: Φανταστείτε να ήταν δικό μου.
1: Ναι, όμορφε λένε και κάποιες φορές μην με ζαλίζεις, πάρε και το τάμπλετ και φύγει και μην με.
0: Όχι, δεν υπάρχει τάμπλετ. Τα παιδιά πηγαίνουν εκεί και παίζουν κούνιες και εγώ βλέπω τις πατεράδες μπαίνουν μέσα στην παιδική χαρά, τα παρακολουθούν, έχει παγκάκια, κάθονται μέσα, η μάνα μπορεί να κάθεται να πίνει καφέ, μετά αλλάζουν. Είναι... Σταθείτε, δεν είναι έτσι. Άρα το παιδί ήταν χήμα.
1: Ήταν χήμα. Ποιος
0: θέλει, ποιος θέλει γι' αυτό? Πες μου ποιος θέλει γι' αυτό.
1: Και μετά, ο γονιός
0: φταίει η μάνα. Φταίει ο πατέρας.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Το κοριτσάκι αυτό το οποίο το πήγανε, πώς το λένε, μεθυσμένο. Μεθυσμένο στο νοσοκομείο, στο Καραμανδάνιο. Είναι δυνατόν 15 χρονών? Πού έπινε το κορίτσι αυτό?
1: Καλά.
0: Μπήκε σε μπαρ να πιει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ή πήγε και πήρε, ψώνισε απ' έξω ένα μπουκάλι βότκα και το κατέβασε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Ακούστε με. Βεβαίως τους πιάνουν τους γονείς. Βεβαίως πιάσαν τη μάνα, διότι το παιδί δεν το φρόντισε. Εγώ δεν θυμάμαι 15 χρόνια και 14 και 13 να με δει η μάνα μου με κάνα μπουκάλι ούζο ή κονιάκ ή δεν ξέρω τι, που τα κλείδωνε. Τα κλείδωνε.
1: Βέβαια.
0: Τα κλείδωνε.
1: Τέλος πάντων, τώρα ό,τι και να πούμε.
0: Τι συζητάμε τώρα δηλαδή?
1: Και άμα λέμε τίποτα εμείς οι μεγάλοι, άσεις γέρασατε και δεν ξέρετε τι λέτε, μας λένε.
0: Φταίνε και οι μεγάλοι, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Γιατί πουλάνε την ηλικία και δεν πουλάνε τη γνώση που απέκτησαν από την ηλικία.
1: Όχι, όχι, όχι. Και το τι περάσανε.
0: Αυτό
1: για
0: είναι
1: να
0: άλλο.
1: Και
0: αυτό είναι άλλο. Δεν μπορείς να του, να του φορτώνεις του νέου ανθρώπου συνέχεια το τι πέρασες. Ωραία. Ό,τι ήταν
1: να
0: περάσεις, τα σήκωσε όμως σου από εκεί και πέρα. Όχι, φίλε.
1: Αυτό... Τι πέρασες, τι πέρασες, τι πέρασες.
0: Όλοι περνάνε. Με ρώτησε εμένα κανένας τι πέρασα? Όχι. Ούτε πρόκειται να κάτσω να ασχοληθώ και να το πω σε ένα νέο άνθρωπο.
1: Όχι,
0: αυτό
1: γιατί
0: που θα του πω είναι αυτό που έμαθα από αυτά που πέρασα. Αυτό το απόσταγμα της γνώσης μου θα του δώσω.
1: Ναι, και
0: όχι,
1: τώρα υποτίθεται,
0: όχι τα γεγονότα που πέρασα εγώ.
1: Ναι, υποτίθεται τώρα ότι οι γονείς είναι μορφωμένοι. Ενώ παλιά, αν είχαν βγάλει το δημοτικό,
0: αγαπητέ μου, τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από τα διπλώματα. Τα παιδιά
1: όχι,
0: έχουν ανάγκη από πραγματικούς γονείς.
1: Από πραγματικούς γονείς. Και να μην βλέπουν χαμό μέσα στο σπίτι, να φωνάζουν με αγγλικά και με γαλλικά. Καταλαβαίνετε?
0: Βεβαίως,
1: τώρα.
0: Βεβαίως, καταλαβαίνω πολύ.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Αμέρικα, φίλες και φίλοι, αλλά το τι γίνεται στο Αμέρικα δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτή τη στιγμή. Ο Τραμπ έχει τρελαθεί τελείως. Τελικά βγάλανε στη φόρα από το Πεντάγωνο ότι πάνω από 100 άτομα, 100 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους όλο αυτό το διάστημα, στο οποίο ο Τραμπ παίζει πεντόβολα με την ενέργεια και με τα καύσιμα. Και αυτό θα το βρει μπροστά του, όπως θα το βρουν μπροστά τους και οι Ρεπουμπλικανοί, οι οποίοι βλέπουν να χάνουν έδαφος. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και φυσικά ελπίζω να έχουμε τον τελευταίο ακροατή μας, γιατί θα κλείσουμε, αλλά θέλω να είναι πολύ σύντομος. Για να δούμε τώρα, αγαπητοί Ιόνι, σας ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ναι, είστε στην άκρη του κλίματος.
1: Είναι η τελευταία στιγμή, αλλά επειδή άκουσα πολύ ωραία πράγματα που είπαν κάποιοι ακροατές μας.
0: Παρακαλώ.
1: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η κυβέρνηση γιατί χαίρεται. Επειδή λέει χαίρεται, επειδή δεν πήγαν για κακούργημα.
0: Επειδή δεν πήγαν όλοι. Όχι, επειδή δεν πήγαν όλοι. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει, αυτό είναι παράνοια.
1: Η πράξη, αγαπητή κυρία Τσιμάρα, δεν τους ενοχλεί καθόλου.
0: Όχι, όχι.
1: Το πώς ήταν το θέμα. Η καταδίκη και το πώς θα φάνε. Δηλαδή, καταλάβατε. Αλλά επειδή τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος από ένα. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι
1: ότι είμαι νεοδημοκράτης, αλλά αντικειμενικός πολίτης.
0: Ναι,
1: δεν έχει καμία σχέση. Αυτή τη στιγμή κυβερνιέται από τον Καρατζαφέρη και τα Σιμιτόσκυλα,
0: ναι,
1: τα οποία φύγαν από εκεί και έχουν κάνει μια εγκληματική οργάνωση.
0: Κακό κοκτέιλ αυτό. Αυτό είναι
1: που τους καθοδηγεί ο Γκίνσμπεργκ, κάπως έτσι λέγεται αυτός ο Αμερικάνος σύμβουλος.
0: Ο Γκρίνμπεργκ.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς ας σκεφτούμε. Και κάθε μέρα να σκεφτόμαστε τι μας συμφέρει, τι μπορούμε να κάνουμε να διώξουμε αυτό το
0: θαλκά. Τι μπορούμε να κάνουμε για τη χώρα μας, μπας και σωθεί,
1: γιατί,
0: μπας και σωθεί κάτι.
1: Για τα παιδιά
0: κάτι.
1: Μας και για βεβαίως, τα εικόνια μας, κυρία Τσιμάρα. Πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά αυτή τη φορά. Γιατί δεν πάει άλλο αυτό το καλαμπούρι, να πούμε. Δεν
0: όχι,
1: πάει
0: είναι,
1: άλλο.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι ακριβώς. Να είστε καλά, έτσι, αγαπητέ μου. Ευχαριστούμε σας, πάρα ναι, πολύ. Ναι, και ναι, να παίρνετε καλά. Νωρίτερα
1: ναι,
0: τις άλλες μέρες. Να σας ακούμε.
1: Οδηγούσα και τώρα βρήκα.
0: Όχι, εντάξει. να κάνετε λίγο στην άκρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα, τον ηχορύθμιζε η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας όσο μπορείτε και τώρα ειδικά με τη ζέστη, γιατί έχει ένα καύσωνα, μίνι καύσωνα λένε, αλλά να προσέξετε απόψε γιατί η θερμοκρασία δεν θα πέσει το βράδυ, θα είναι 30 βαθμοί λένε και στις 9 και στις 10 το βράδυ. Αν είστε κοντά στη θάλασσα, κάντε μια βόλτα, ράξτε λιγάκι, τουλάχιστον να πάρετε λίγη άβρα θαλασσινή, λίγη δροσιά για να αντέξετε, γιατί και τα air condition μην νομίζετε δεν κάνουν και καλό στην υγεία πάντα, αλλά τι άλλο να κάνουμε. Ανεμιστήρες, air condition, κρύο νεράκι και δροσούλα και ό,τι μπορείτε, έτσι ηρεμία για να περάσουν αυτές οι μέρες. Λένε μετά την Πέμπτη, Παρασκευή θα αλλάξει κάπως, θα σπάσει κάπως αυτή η ζέστη. Να είμαστε όρθιοι, να είμαστε καλά και εσείς να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά. Γιατί πολλά λέγονται και πολλά δεν γίνονται και άλλα γίνονται, δεν τα βλέπουμε, αλλά πρέπει να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
0: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Τον κατήγγειλε πολίτης που ήταν κοντά στο περιστατικό. Συναγερμός έχει σημάνει λοιπόν από σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο τουρίστες και συγκεκριμένα Αμερικανούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις της αστυνομίας βρήκαν δύο τραυματισμένους Αμερικανούς, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη αιτία. Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ ο άνδρας στο πόδι πιο σοβαρά. Οι τουρίστες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, στον τραυματία έπρεπε οι διασώστες να κάνουν τούρνικε για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και ήταν πολύ αναμενόμενη, καθώς αναμένεται να λυθεί μια πολυετής εκκρεμότητα για 75.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, μετά τις 12 Μαΐου 2016. Με αυτήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 κομμάτια προϊόντων μαϊμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα Βόρεια Προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Συγκίνηση προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 70χρονου Ανδρέα Μιλωνά, ενός από τους πιο γνωστούς αρτοποιούς της πόλης. Είχε ιδρύσει μαζί με τα αδέλφια του το ομώνυμο αρτοποιείο στο Ψαροφάι, με τα παιδιά τους να έχουν επεκτείνει την επιχείρηση σε πολλά σημεία της Πάτρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών. Γεμάτες κόσμο ήταν χθες οι παραλίες της Πάτρας και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι λουόμενοι αναζητούσαν λίγη δροσιά απέναντι στις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με τις παραλίες να είναι η πρώτη επιλογή για μια οικονομική ανάσα δροσιάς.
2: Καιρός.
0: Ανεβαίνει και άλλο σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, που θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου με ανέμους δυτικούς 4 μποφόρ. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις 9 με 10 το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
13: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε η Γκάτζο Ντίλο και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη, να πω εγώ, φύσα γέρι. Μια θάλασσα βλέπουμε μπροστά μας, τουλάχιστον, και ας είμαστε στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, πρωινή εκδρομή. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Και ενώ είμαστε στους 94 ή radiogamma.gr, βρισκόμαστε νοερά σε μια παραλία. Δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε κάπου αλλού, διότι έτσι είναι και οι μέρες, οι ζεστές έτσι του Ιούλη. Λογικό το βρίσκω. Πρωινό Τρίτης 21 Ιουλίου. Στην καρδιά, πιο καρδιά δεν γίνεται του καλοκαιριού. Οπότε και η ζέστη είναι μέσα στο πρόγραμμα και η θάλασσα είναι μέσα στο πρόγραμμα και εμείς να μην είμαστε καθόλου συγκεντρωμένοι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γελάει η Ιόνη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να προχωρήσουμε έτσι την πρωινή μας εκδρομή. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς που σας ευχόμαστε να σας βρίσκουμε σε μια παραλία και να μας ακούτε, ναι, αν σας βρίσκουμε στη δουλειά, χαλάλι, που θα πάει, θα τελειώσετε το μεσημέρι. Να μου πείτε, σήμερα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν και το απόγευμα. Τέλος πάντων, είναι πολύ κοντινές οι παραλίες και το μεσημέρι. Ένα ωραιότατο μπανάκι είναι υπέροχο. Είναι, τι να πω τώρα, είναι η πινελιά της ημέρας. Προς το παρόν αλλάζουμε σελίδα εμείς και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στον πανέμορφο πεζόδρομο της Μεζόνος. Εκεί θα βρούμε τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Μεζόνος 54-56 και λίγο πιο έξω από την πόλη, Ακροτηρίου 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί, αυτοπροσωπώς. Πάμε νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Λοιπόν, πέραν ότι έχουμε πρόταση και πρόσκληση για test drive και μια οδηγική εμπειρία μοναδική, πρωινό Τρίτης ή απόγευμα Τρίτης, όποτε έχετε χρόνο, με τη νέα σειρά BMW 1. Όρους αποπληρωμής δεν θα σας πω τίποτα. Σας λέω μόνο 2610-436-825 η νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Επιμένουμε, πέραν ότι θα δούμε την BMW σειρά 1, μην ξεχνάμε ότι έχουμε να απολαύσουμε και να επιλέξουμε και μίνι και τα υπόλοιπα μοντέλα της BMW, γιατί πλέον το να αποκτήσουμε μία BMW δεν είναι πολυτέλεια. Σπεύσατε λοιπόν BMW και Mini Τζουραμάνης για να σας ενημερώσουν με ακρίβεια σε ό,τι σας λέω. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο. Εκεί θα πρέπει να είμαστε και έτσι αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, που είμαστε στην τελική ευθεία στο να ολοκληρώσουμε πρώτα ο Θεός και αυτή τη σεζόν, να είμαστε μέσα σε θάλασσα ή να είμαστε αντίκριστη θάλασσα. Αυτό, παραλία Ψανής. Κωνσταντίνο Ζέλιος, καλημέρα και σε όλη την οικογένεια. 13 έτη και συνεχίζουν με μεσογειακή κουζίνα, διακεκριμένη, με διακρίσεις, με γαστρονομία που την έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες από το πρωί, ήδη δηλαδή από τις 10, με καφεδάκι, ουζάκι, μεζεδάκι και όλα τα καλούδια που τι κάνουν, δημιουργούν στιγμές καλοκαιριού. Να στείλω καλημέρες την αγάπη μου. Έχουμε το λέω να σιγοτραγουδήσω ή έφυγε, πέταξε. Το έχουμε. Λοιπόν, μερόπι που τα έχεις γράψει. Μερόπι γραμμένου. Πέτρο Βαγιόπουλε, Σουαρέ. Μερόπι που γύρισες από ό,τι είδα το Αιγαίο. Λέω να σου σιγοτραγουδήσω με Σοκράτη Μάλαμα.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε στην θέατρο, συγκεκριμένα στο Ερασιτεχνικό Θέατρο, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Ερασιτεχνικό Θέατρο στο Θεατράκι της Κρίνης, με είσοδο ελεύθερη, αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9:30, εκκλησιάζουσες από την θεατρική από την θεατρική ομάδα Ρακοσυλέκτες, σε σκηνοθεσία της Ελένης Σταμπόλη καθώς και της Κωνσταντίνας Ρουμελιώτη.

0: αρρώστιες τα έχουν.
1: Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα έρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρα σήμερα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ και αγαπημένη, πολύ αγαπημένη ηθοποιός η Ρωμανέ σε πολύ λίγο στον αέρα του Ράδιο Γάμα, διότι ως η Ιουλιέτα θα μας αφηγηθεί τι θα δούμε.

Και ό,τι πάω να πω καλημέρες, να φτάσω να βρω το μπαρ του Ρίτζ και την ξένη λογοτεχνία. Η ελληνική λογοτεχνία είναι έκπληξη και θα σας την πω όσο νούπο για την εβδομάδα. Από την άλλη βλέπω εδώ τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Γιώργο μας, το Δημητρακόπουλο, που μου λέει: άκουσα τη φωνή σου στο μπαλκόνι και άνοιξα να σου πω καλημέρα, ακούω μάλαμα. Καλημέρα αγαπημένη μου, καλημέρα σε όλους τους ταξιδευτές της πρόζας και στην Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, καθώς και σε όλους εσάς που κάθε μέρα είμαστε μια παρέα, μια παρέα, και πάμε μια εκδρομή καθημερινά. Από την άλλη, πάμε να δούμε ξένη λογοτεχνία. Για πάμε. Εδώ προσπαθώ να τη βρω την ξένη λογοτεχνία. Έφτασα στο μπαρ, αλλά έπρεπε να είναι, έπρεπε, λέω τώρα, εγώ το κάνω εικόνα, να είναι και δίπλα στη θάλασσα. Είναι, ποιος ξέρει, μπορεί. Μπορούμε εμείς να το φανταστούμε ότι είναι. Λοιπόν, πρόταση για ξένη λογοτεχνία από Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου. Για έκτη χρονιά, κυρία Αφροδίτη μου αγαπημένη, που θα μου πάτε με το καλό στη Μυτιλίνη, με το καλό και ευλογημένο ταξίδι να έχετε, να συναντήσετε έτσι όλους τους αγαπημένους σας. Λοιπόν, πάμε στην πρόταση. Γάλλο συγγραφέα έχουμε, Φίλιπ Κολέν, με το πρώτο του μοναδικό μυθιστόρημα, «Ο μπάρμαν του Ρίτζ», εκδόσεων Πατάκη, σε μετάφραση της Μίνας Πατεράκη, Γαρέφη, 443 σελίδες. Πρώτη έκδοση στη Γαλλία το 2024, με πάνω από 350.000 αντίτυπα τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του. Και μόνο αυτό λέει πολλά. Ενώ ελληνική έκδοση μόλις τον Ιούνιο του 2026. Από πολλούς, όπως καταλαβαίνετε, χαρακτηρίζεται αριστούργημα και τοποθετείται τον Ιούνιο του 1940, όπου οι Γερμανοί μπήκαν στο Παρίσι και η ιστορία άρχισε να γράφει. Ένα κυριολεκτικά σαγηνευτικό μυθιστόρημα με ιδιαίτερη γραφή που ξεχωρίζει για την κομψότητα, το ήθος, το βάθος της. Ο Κολέν μας αποκαλύπτει το πώς επιβιώνει η ανθρωπότητα σε σκοτεινούς καιρούς. Εγχειρίδιο της καθημερινότητας ίσως, βέβαια χωρίς πόλεμο, επίσημο πόλεμο, και μιλάμε για την καθημερινότητά μας, αλλά καιρούς.

μετά. Με το αφηγηματικό του ταλέντο, ο Κολέν μας μεταφέρει στην καθημερινότητα ενός μπαρ που θυμίζει θέατρο με μάσκες. Ο Φρανκ Μεγέρ, ο σπουδαιότερος μπάρμαν του κόσμου, έκρυβε ένα βαρύ μυστικό: ότι ήταν Εβραίος. Μέχρι εδώ σας λέω, τίποτε άλλο. Λοιπόν, προτού πάμε, που κινητοποιήθηκε η Ιωνή Μαυροθαλασσίτη, προτού πάμε στην θαλασσογραφία που είπαμε έτσι λίγες λέξεις, πάμε στον αγαπημένο ήρωα που κάθε Τρίτη θα τον βρούμε στην πλάζ. Αν θέλετε λοιπόν μια ξεχωριστή βραδιά όπου η ζέστη χτυπάει κόκκινο και τις βραδινές ώρες, 8:30, εκεί λίγο μετά θα δείτε και το υπέροχο ηλιοβασίλεμα της πόλης μας. Θα συναντήσετε όμως και τον Καραγκιόζη με τη φαμίλια του, μαζί με τον Χρήστο Καλπουζάνη, στην πλάζ. Κάθε Τρίτη λοιπόν για όλο το καλοκαίρι, συγκεκριμένα σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, 8:30, θέατρο σκιών στην πλάζ, ο Καραγκιόζης με όλη την ομάδα, με τον Πυρικόγκο, την Αγλαία και όλα τα παιδιά τα καλά, θα σας περιμένουν να σας μιλήσουν όπως πάντα με το δικό τους τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χρήστος ο Καλπουζάνης είναι τις τρίτες στην Πλάζ και είναι πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και πληρωμένο από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και το Δήμο Πατρέων προς όλους εμάς εντελώς δωρεάν, με πρόσβαση εντελώς δωρεάν. Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε παραστάσεις Καραγκιόζη όπου απλώνεται σε όλη την πόλη, απλά τώρα έτσι σας είπαμε για τη σημερινή όπως και κάθε Τρίτη.

Συνεχίζουμε με μια πρόταση που νομίζω ότι θα ενδιαφέρει πολλούς. Ένα θείασος, τρεις ηθοποιοί, ένα τσέλο. Η θεατρική παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντων Τσέχοφ, σε μετάφραση της Ξένιας Καλογυροπούλου και σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία Ζωής Ξανθοπούλου,

έρχεται στο Φρούριο του Ρίου για δύο μοναδικές παραστάσεις, 23 και 24 Ιουλίου. Πότε έχει 23, είναι σήμερα 21, 22, άρα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη και Παρασκευή λοιπόν, στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Από όσο γνωρίζουμε, οι συγκεκριμένες παραστάσεις είναι με είσοδο ελεύθερη. Για να δούμε τώρα, εκδήλωση με προσφέρετε. Σωστό. Είναι όμως με είσοδο ελεύθερη, αλλά κάνετε προκράτηση θέσεων. Οπότε ενημερωθείτε για να κρατήσετε την θέση σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάστρο του Ρίου, καλοκαιράκι, δίπλα στη θάλασσα, μια πολύ ωραία παράσταση από ό,τι ακούσαμε, από ό,τι προείπαμε έτσι, με πολύ ωραίους συντελεστές, σκηνοθετική ματιά, αλλά και κείμενο, ένα κείμενο διαχρονικό, ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Όλα αυτά μαζί θα έχει πολύ κόσμο. Κρατήστε λοιπόν τη θέση σας. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, καιρό είχαμε. Πάρα πολύ καιρό όμως. Ρίτα Ριτάκη.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της 3ης 21 Ιουλίου, Ράδιο Γάμα 94FM, πρωινή εκδρομή, ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Από χθες έχουμε έτσι αναρτήσει στα social ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία επίσκεψη έτσι στον αέρα. Θα ανταμωθούμε για ακόμα μια φορά με την πολύ αγαπημένη ηθοποιό, κυρία Ιρό Μανέ, με αφορμή το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα που έρχονται έτσι να μας... Θα πω εγώ να μας ξεσηκώσουν με το γέλιο, με το μπρίο, με μια ομάδα χαρισματικών ανθρώπων σήμερα 3η 21 Ιουλίου στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρα στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Χαιρόμαστε Πάτε. Που είμαστε στην Πάτρα.
0: Έχετε έρθει Πάτρα, ήρθατε στην πόλη.
1: Ναι, ναι, είμαστε εδώ.
0: Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε.
1: Να είστε καλά, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα, η Ιουλιέτα. Αν δεν είσαστε η Ρώμα, ναι, θα θέλατε να είσαστε η Ιουλιέτα.
1: Όχι, καθόλου.
0: Γιατί?
1: Πολύ δύσκολες εποχές. Μα πάρα πολύ δύσκολες εποχές. 14 χρονών κοριτσάκι να θέλει να αγαπάει έναν άνθρωπο, να μην μπορεί να τσακώνονται οικογένειες, να γίνεται όλος αυτός ο χαμός. Γιατί να θέλω? Η οποία ήταν η πρυπική ποπούλα και σύμφωνα με τον Μπόστ, ναι, άλλαξε τελείως η ζωή της, γιατί τη βρίσκουμε στο δεύτερο μέρος να είναι, να δουλεύει σε ένα μπαρ και να τραγουδάει. Γιατί όλα αυτά δεν νομίζω ότι
0: είναι. Πόνος. Με πολύ πόνος.
1: Ναι, ναι. Οπότε μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Απλά είναι τόσο εφρόσινο έργο και η παράσταση τόσο φτιαγμένη από τον Νικολέση Χανιωτάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Το σκηνοθέτη μας.
0: Για πείτε μας τη σκηνοθετική ματιά.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα νομίζω. Γι' αυτό αγαπάει και ο κόσμος. Έχει, ναι, μια καθαρότητα, έτσι, μια λαϊκότητα. Επικοινωνεί με το κοινό μέσα από το μπένα του Μπόστ, που είναι βέβαια έμετρος 15 σύλλαβος. Mm-hmm. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μπόστ γράφει με έναν υπονομευτικό, σατυρικό και σουρεαλιστικό, θα έλεγα, τρόπο. Mm-hmm. Φτιάχνει ένα μποστικό σύμπαν, που λέω εγώ, που είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Mm-hmm. Γιατί στυλιτεύει τα κακώς κείμενα της χώρας μας, και όχι μόνο, με έναν τρόπο πάρα πολύ χιουμοριστικό και ενδιαφέροντα. Οπότε όλο αυτό ο Νικορέστης το έχει δει με ένα παιχνίδισμα, ας πούμε. Mm-hmm. με μια χαρά στη σκηνή που εκπέμπει ο θείασος, και αυτό νομίζω το επικοινωνούμε και στο κοινό μας.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό
0: παράσταση που είχατε χθες, κυρία Μανέ?
1: Είχαμε πάει στην Εμαία. Στην Εμαία είχαμε πάει.
0: Ναι.
1: Και αύριο πάμε στην Αρχαία Ολυμπία.
0: Τι ωραία. Έχει, ναι, δηλαδή μεγάλο ακόμα θεατρικό ταξίδι για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των παραστάσεων?
1: Κοιτάξτε, για το πρώτο κομμάτι όχι. Σχεδόν έχουμε ακόμα να πάμε και στα Γιάννενα. Και μετά, mm-hmm, σταματάμε να κάνουμε ένα break για τον Αύγουστο και για τον 15 Αύγουστο. Και μετά συνεχίζουμε πάλι στη Βόρεια Ελλάδα και ερχόμαστε Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κατέβουμε νομίζω και Πελοπόννησο πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, είναι ωραίο tour.
0: Ναι, ωραίο tour νομίζω. Έχει καμία σχέση τώρα με τηλεόραση? Παρόλο που από εκεί τελικά οι ηθοποιοί... Ένας ταλαντούχος ηθοποιός, οποιοδήποτε, θα σας πω, οποιοδήποτε ηθοποιός, νομίζω ότι παρόλο που μπορεί να έχει κάνει μια μεγάλη πορεία στο θέατρο, εάν δεν αναγνωριστεί στην τηλεόραση, δεν τον ξέρουμε, δεν γίνεται ευρέως γνωστός.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Έχει καμία σχέση το θέατρο με την τηλεόραση? Καμία, νομίζω.
1: Από ποια άποψη λέτε? Δεν κατάλαβα.
0: Θα σας πω αμέσως. Εδώ έχετε πηγαίνετε από τη μία πόλη στην άλλη, έχει μια διαδικασία, έχει μια εναλλαγές εικόνων.
1: Όχι,
0: στην τηλεόραση, όχι. Ναι, στην τηλεόραση έχετε άλλα πράγματα. Παρόλα αυτά όμως, η σύμπραξη με καλλιτέχνες, με ανθρώπους που καθημερινά ο ένας παίρνει από τον άλλον, όλο αυτό νομίζω υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής ανάμεσα στην...
1: Σε μια
0: σειρά και σε μια θεατρική παράσταση.
1: Κοιτάξτε, κοινός παρανομαστής είναι μόνο υποκριτική. Mm-hmm. Ότι οι ηθοποιοί υποδιόμαστε κάποιους ρόλους.
0: Ακριβώς.
1: Κοινός παρανομαστής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η διαδικασία όμως για να ολοκληρωθεί κάτι, να γίνει μια παράσταση ή να γίνει μια τηλεοπτική σειρά ή ένα έργο κινηματογραφικό, είναι άλλη.
0: Είναι άλλη, βέβαια.
1: Βέβαια, έχει τελείως διαφορά. Καταρχάς και χρησιμοποιούνται άλλα τεχνικά μέσα. Δεν είναι ζωντανός ο ηθοποιός, δεν είναι επί σκηνής. Οπότε δεν έχει και η διάδραση αυτή που θα έχει με το κοινό.
0: Σωστό,
1: αυτό είναι το μέγιστο.
0: Σωστό.
1: Η μέγιστη το αλλαγή. Οπότε δεν μπορεί να έχει σχέση αυτό το πράγμα, mm-hmm. καταλάβατε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι δύο άλλες μορφές τέχνης και διαδικασίας.
0: Το θέατρο οριμάζει τον ηθοποιό τελικά.
1: Το θέατρο είναι, σας είπα, είναι άλλη διαδικασία. Είναι μια εντελώς ζωντανή διαδικασία.
0: Mm-hmm. Είναι εκτίθεσαι ουσιαστικά.
1: Βέβαια, είναι η απόλυτη έκθεση mm-hmm. που πρέπει βεβαίως ο ηθοποιός να κινείται με τις αποσκευές που έχει στη ζωή του συνολικότερα, με την προσωπικότητα που έχει φτιάξει, με το πώς βλέπει τον κόσμο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι στο θέατρο παίζει ρόλο ο ηθοποιός πρωτίστως, ενώ στη τηλεόραση, στο σινεμά, παίζει ο σκηνοθέτης. Γιατί αν σου κάνει ένα λάθος πλάνο ο σκηνοθέτης, που λέμε,
0: σωστό.
1: Μπορεί να καταστραφεί κάτι εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Ενώ στο θέατρο, όσο και να είναι ο σκηνοθέτης που έχει δώσει τη γραμμή, την ώρα που είσαι στη σκηνή, εσύ ορίζεις το πώς θα κινηθείς και το τι θα κάνεις.
0: Μπορείτε να θυμηθείτε κάτι έτσι πολύ έντονο, ευτράπελο, που σας έχει συμβεί επί σκηνής?
1: Μου έχει συμβεί κάτι, ναι, όταν ήμουν στο, έπαιζα το συμβολιογράφο, ένα μονόλογο εκπληκτικό του Βασιλιάδη, που το έχω φέρει και στη Πάτρα αρκετές φορές, και είναι ένας μονόλογος που τον έκανα 13 χρόνια, ας πούμε. Βρίσκομαι σε ένα κοινό στην Αθήνα. Και περίπου πάρα πολλοί κόσμος, τα χιλιά άτομα, τι να πω.
0: Τι μου λένε
1: και σταματάει
0: τώρα
1: το μικρόφωνό μου. Και είμαι εκτεθειμένη στον κόσμο και αναγκάζεται εκεί, σας λέω μόνη μου τώρα στη σκηνή, αναγκάζεται ο ηχολήπτης να ανέβει πάνω στη σκηνή, να σταματήσω και επί της σκηνής, ας πούμε, πάνω, να προσπαθεί να μου αλλάξει, να σηκώνει τα ρούχα μου, να μου αλλάξει το μικρόφωνο, δηλαδή να προσπαθώ να φύγω από τη σκηνή, ο κόσμος να χειροκροτάει, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ήταν ευτράπελο και πολύ χαριτωμένο, βέβαια. Αλλά εμένα η καρδιά μου είχε πάει στο χώμα εκείνη την ώρα.
0: Αποκαταστάθηκε γρήγορα.
1: Βέβαια, αποκαταστάθηκε και ξαναπιάσαμε την. Από εκεί που το αφήσανε, ας πούμε, ξανάπιασα πάλι το έργο. Ναι. Αυτό είναι από αυτά που τα κρατάω.
0: Από τα τραβηγμένα,
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Δεν μπορείς και να τα ξεχάσεις.
0: Μάλιστα. Θα μας πείτε σήμερα τους ανθρώπους που έτσι, τους συντελεστές.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εκτός από μένα, ας πούμε, στην παράσταση είναι ο Άκης Σακελαρίου, ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, ο Δαβίδο Μαλτέζε, ο Γιάννης ο Δρακόπουλος, ο Γουρζουλίδης, ο Παναγιώτης, η Νίνα η Φόσκολου και ο Βασίλης ο Παπαδημητρίου. Ένας πολύ έτσι ωραίος χαρούμενος θείασος. Έχουμε μουσική επισκηνής που υπογράφει πρωτότυπη ο Γιώργος ο Ανδρέου. Τις χορογραφίες τις κάνει η Πέδρα η Νταϊόγλου. Και είμαστε μια παρέα έτσι πάρα πολύ χαρούμενη και ζωηρή και χάρη.
0: Λοιπόν, γεμάτη γέλιο η παράσταση ή βαθύ προβληματισμό συνάμα?
1: Κοιτάξτε, αν γνωρίζετε τον Μπόστ έχει έναν προβληματισμό που ξεκινάει μέσα από τη σάτυρα και από το σχόλιο και από την υπονόμευση και από το γέλιο. Οπότε αυτά τα χαρακτηριστικά έχει η παράστασή μας. Κυρίως ο κόσμος ευχαριστιέται, γελάει, αλλά ακούει και αυτά που πρέπει να ακούσει.
0: Εγώ θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ
0: στο θεατρικό
1: πολύ,
0: σας ταξίδι. Να σας χαρούμε όλους απόψε. Καλή επιτυχία και στην αποψινή παράσταση. Υπάρχουν σχέδια τηλεοπτικά για το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός, Οκτώβριο.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι. Τώρα είμαι στην παράσταση εδώ πέρα. Δεν έχω και το περιθώριο να κάνω γυρίσματα την περίοδο που έχω.
0: Κατάλαβα, ταυτοχρόνως.
1: Είναι
0: απαιτητική η παράσταση.
1: Ναι. Μα όχι μόνο αυτό. Δεν μπορείς, αφού λείπεις, δεν μπορείς να κάνεις γυρίσματα. Οπότε ό,τι είναι το αφήνουμε για μετά.
0: Μάλιστα.
1: Από την καινούργια σεζόν, δηλαδή.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, να σας απολαύσουμε. απόψε στο θέατρο στις 9 και 4, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βεβαίως, 9 και 4, θερινό θέατρο του Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σήμερα στην πόλη μας.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα θερμά. Πολύ, ωραία τα ευχαριστώ. Είπατε, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

Εν τω μεταξύ βλέπουμε πάρα πολλές παραστάσεις, πολύ αξιόλογες ομολογουμένως, χορηγός επικοινωνίας στο ράδιο Γάμα 94 FM, στις περισσότερες, έως και το 95% ίσως. Δεν έχουμε πολλές συναυλίες φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι δεν έχουμε συναυλίες. Ναι, αυτό συνειδητοποιώ. Έρχεται έτσι για την ιστορία να πούμε, μιας και το αναφέραμε. Κάναμε και τη συνέντευξη εχθές με την ηθοποιό Έλλη Γκλίζ ως κλιτεμνίστρα. Θα την απολαύσουμε την Τετάρτη 22 του μήνα στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στην παράσταση Ιφηγένεια Εναυλίδη. Από την άλλη έχουμε χορηγός επικοινωνίας επίσης στο ράδιο Γάμα, στην οικογένεια Τσεκμέ, όπου έρχεται την Πέμπτη, δηλαδή κάθε μέρα θέατρο. Κάθε θέλουμε συναυλίες. Πού πήγατε? Θέλουμε συναυλίες. Ήρθε η Άλκηστη, μιας και βλέπω εδώ τη Λάβα τώρα. Ήρθε με τον Πορτοκάλογλου. Δεν μπορώ να πω. Καλά ήτανε. Καλά. Οι Άλκηστοι θα μπορούσαν να έρθουν και ξεχωριστά, ας πούμε, να έχουμε δύο μέρες. Θα ήταν καλύτερα.

με 11. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εκτός από όλες και όλους εσάς, μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 ακροτηρίου 62 μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης είναι η στιγμή νομίζω σήμερα να τους καλέσετε στο 2610-436-825. Ένα test drive μπορείτε να ζήσετε και να κλείσετε ένα ραντεβού με τη νέα σειρά BMW 1, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Πέραν τούτου να πούμε πως εάν έχετε αυτοκίνητο μπορούμε να φροντίσουμε το όχημά σας για να έχετε ασφάλεια και στις διακοπές σας αν δεν έχετε πάει ή και στην καθημερινότητά σας με συνδυαστικά προγράμματα, έτσι πακέτα μάλλον φροντίδας και σέρβις. Ανταγωνιστικά. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Έτσι με αυτό τελειώνουμε, με θέατρο γαλάζιο, θάλασσα, μεσογειακή κουζίνα, γαστρονομία, καφεδάκι, ουζάκι, θαλασσινές Σούσουρο καταστάσεις. Έτσι από αυτά τα όμορφα που χρειαζόμαστε όλοι κάθε καλοκαίρι. Αύριο το πρωί μαζί, καλημέρα.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Τον κατήγγειλε πολίτης που ήταν κοντά στο περιστατικό. Συναγερμός έχει συμβάνει λοιπόν από σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 τουρίστες και συγκεκριμένα Αμερικανούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις της αστυνομίας βρήκαν 2 τραυματισμένους Αμερικανούς, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη. Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ ο άνδρας στο πόδι πιο σοβαρά. Οι τουρίστες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, στον τραυματία έπρεπε οι διασώστες να κάνουν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και ήταν πολύ αναμενόμενη, καθώς αναμένεται να λυθεί μια πολυετής εκκρεμότητα για 75.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, μετά τις 12 Μαΐου 2016. Με αυτήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98% εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 κομμάτια προϊόντων μαϊμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Συγκίνηση προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 70χρονου Ανδρέα Μιλωνά, ενός από τους πιο γνωστούς αρτοποιούς της πόλης. Είχε ιδρύσει μαζί με τα αδέλφια του το ομώνυμο αρτοποιείο στο Ψαροφάι, με τα παιδιά τους να έχουν επεκτείνει την επιχείρηση σε πολλά σημεία της Πάτρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών. Γεμάτες κόσμο ήταν χθες οι παραλίες της Πάτρας και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι λουόμενοι αναζητούσαν λίγη δροσιά απέναντι στις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με τις παραλίες να είναι η πρώτη επιλογή για μια οικονομική ανάσα δροσιάς.
3: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και άλλο σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, που θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου με ανέμους δυτικούς 4 μποφόρ. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις 9 με 10 το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνται το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
0: Παιδιά
3: πιο
0: που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας, στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Αποστόλη, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Γεια σου ρε Αλέφαντε.
0: Σήμερα 21 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά. Τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Παλά είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Οπότε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του ραδιογάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.

Παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Έχουμε ένα επταήμερο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι καθαρά ποδοσφαιρικό, είναι ευρωπαϊκό, αφού θα έχουμε την Πέμπτη, μεθαύριο Πέμπτη, την πρώτη παρουσία των ελληνικών ομάδων στις νέες διοργανώσεις της UEFA για τη σεζόν 2026-2027. Μάλιστα, χθες το μεσημέρι στα γραφεία της UEFA στην Γενέβη έγινε μία ακόμη κλήρωση για τις επόμενες φάσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, με την παρουσία στην κληρωτίδα και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ αλλά και του Παναθηναϊκού.

0: αυτή.
1: Μετράμε ακόμη αντίστροφα σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, για την πρώτη επίσκεψη, την πρώτη παρουσία της νέας Παναχαϊκής την ερχόμενη Δευτέρα στην Αγία Παναχαϊκή, η οποία βάζει σιγά σιγά μπροστά την προετοιμασία της, μια διαφορετική, μια άλλη, μια πάρα πολύ καλύτερη γενικότερα Παναχαϊκή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ότι αξίζω πολλά, αγάπη σημαίνει.
1: Παναχαϊκή, η οποία μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ενισχυμένη με τα γραφικά, ποιοτικά, αλλά και από την άλλη πλευρά το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα από όλους για να μπορέσει πραγματικά η ομάδα να φέρει σε πέρας μια απόλυτη επιτυχία την αποστολή της. Μια αποστολή η οποία είναι μία και μοναδική, να μπορέσει να γυρίσει και πάλι αρχικά την Super League 2.

Ενώ πάντα σε ό,τι αφορά το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, περιμένουμε και την προκήρυξη αλλά και την κλήρωση φυσικά των αγώνων του νέου πρωταθλήματος.

0: αυτό είναι την πρώτη μεταγραφή Αμερικάνου παίκτη, φίλες και φίλοι, στην Αχαγιά 82, την μπασκετική Αχαγιά 82, με τον Μπροκ Γουέιλφιντ για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1.
1: Αλεξανδριανή μου γλάστρα, Αλεξανδριανή.
0: Έχουμε ακόμη την παρουσία τριών πολυστριών της ΝΕΠ, φίλες και φίλοι, μια πάρα πολύ τιμητική παρουσία με την εθνική ομάδα κορασίδων πλέον στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες στην Κροατία. Πάμε τώρα σιγά σιγά τα πράγματα από την αρχή και θα αρχίσουμε βέβαια και σήμερα με τι άλλο. Πλέον δεν υπάρχει Μουντιάλ, έχει περάσει την ιστορία. Πάμε λοιπόν στα δικά μας ποδοσφαιρικά με την Παναθηναϊκή, η οποία την ερχόμενη Δευτέρα έχει την πρώτη παρουσία, την πρώτη προπόνηση για τη νέα χρονιά στην Αγιά για το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

μάλιστα, η οποία νωρίς σήμερα το πρωί δημοσιοποίησε και επίσημα μια νέα πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή με τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη. Μια ακόμη ποιοτική προσθήκη, φίλες και φίλοι, στην ομάδα για τη νέα χρονιά. Μια μεταγραφή η οποία σίγουρα κάνει τη διαφορά και αυτή από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου.

Την παρουσία πλέον του Ανδρέα Βασιλόγιαννη στην ομάδα η Παναχαϊκή φαίνεται να βρίσκει τον νέον πολύ μεγάλο ηγέτη της εντός των αγωνιστικών γραμμών.

Και θυμίζουμε ότι δεν είναι μόνο Βασιλόγιαννης, φίλες και φίλοι, Παναχαϊκοί έχει αποκτήσει ακόμη, παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, και άλλους έμπειρους ποδοσφαιριστές, Έλληνες και ξένους, έτσι ώστε όχι μόνο να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή τη νέα χρονιά στην Τρίτη Εθνική, αλλά και να έχει το πιο σημαντικό, έναν κορμό έτοιμο ποδοσφαιριστών πλέον για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Παναγιακή, η οποία χθες το μεσημέρι είχε ανακοινώσει και τον Βασιλόδη, μία ακόμη πάρα πολύ σημαντική προσθήκη ποδοσφαιριστή, ειδικά κατά τα δεδομένα της τρίτης εθνικής.

Μιλάμε λοιπόν για μια ομάδα η οποία έχει αποκτήσει ήδη Σούλη, Πατάπη, Μουστακόπουλο, Ναντί, Μεγιάδο, Ιωαννίδη, Βασιλούδη, Βολάκη και πάρα πολλούς ακόμη άλλους ποδοσφαιριστές, φίλες και φίλοι, στην προσπάθειά της ομολογουμένως να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή. Το έδειξε αυτό και με τον Βασιλό Γιάννιο, που ήταν μια μεταγραφή στην οποία η Παναχαϊκή χρειάστηκε να κάνει έτσι μια αρκετά μεγάλη οικονομική υπέρβαση για να πείσει τον ποδοσφαιριστή να αφήσει την Καλλιθέα και το πρωτάθλημα της Super League 2 και να έρθει στην Πάτρα με την Παναχαϊκή για να κάνει ουσιαστικά ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

0: Αναφέρεται λοιπόν η οποία την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα στην Αγιά βάζει μπροστά την προετοιμασία της. Μια προετοιμασία πάντως στην οποία το λέμε και πάλι θα χρειαστεί ένα πάρα πολύ χαμηλό προφίλ από όλους. Θα χρειαστεί μια πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα από όλους, αφού η ομάδα πρέπει να φτάσει τη φορά αυτή μέχρι το τέλος την αποστολή της με επιτυχία.
1: Άλλη αγάπη έπιασες και μένα, ναι, με πέταξε.
0: Εκείνους οι οποίοι ενδεχόμενα το ξεχνάνε, φίλες και φίλοι, το θυμίζουμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ότι δεν αρκεί μόνο η πρωτιά στον όμιλό της στην Παναχαϊκή τη νέα χρονιά, πρέπει και η συνεχεία στα μπαράζ με τους άλλους πρώτους να πάρει το ένα από τα δύο συνολικά εισιτήρια ανόδου επιστροφής στην Super League 2.

0: Μέχρι στιγμής πάντως η ομάδα δείχνει μια πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, μια πάρα πολύ καλύτερη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα, με βάση βέβαια και το νέο διοικητικό σχήμα, το οποίο πλέον έχει πάρει την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή το management για τα επόμενα χρόνια.
1: Ξανά αυτά τα τρία δίνυνα που είναι η καρδιά.
0: Παρότι όπως έχουμε επισημάνει και άλλες φορές, εκείνο το οποίο τελικά θα μετρήσει, εκείνο το οποίο τελικά θα φανεί, είναι η αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο χορτάρι και μόνο εκεί.
1: Εποχές αλλοτινή μου χρόνη.
0: Με βάση πάντως το πώς κινείται με τα γραφικά μέχρι στιγμής η Παναχαϊκή, νομίζω ότι κατά γενική ομολογία στον όμιλό της είναι μια ομάδα η οποία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική ψαλίδα και διαφορά από όλες τις υπόλοιπες.

Και προφανώς οι Παναθαϊκοί φίλες και φίλοι δεν θα κλείσει από τώρα το ροζ. Επισταθήσει έτσι 2-3 κενά ακόμη, τα οποία θα συμπληρωθούν αργότερα με τους παίκτες οι οποίοι θα έχουν μείνει οριστικά ελεύθεροι από τις ομάδες τους.

0: Περιμένουμε ακόμη και την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να δούμε αν θα έχει την οποιαδήποτε διαφορά που δεν φαίνεται να υπάρχει σε σχέση με τη φετινή τελευταία χρονιά. Και αυτό πάρα πολύ απλά σημαίνει ότι η Παναχαϊκή πρώτα απ' όλα πρέπει να βγει πρωταθλήτρια στον έκτο όμιλο και εν συνεχεία σε αγώνες μπαράς με τους αντίστοιχους πρώτους του 7ου, του 8ου, του 9ου και του 10ου ομίλου, εκεί να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια επιστροφή στην Super League 2.
1: Να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω.
0: Εκεί βέβαια, αν φτάσει με το καλό η Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, θα έχει μια σίγουρα πάρα πολύ πιο δύσκολη αποστολή, αφού και οι άλλοι πρωταθλητές των υπολείπων ομίλων χτίζουν μέχρι στιγμής έτσι πάρα πολύ δυνατές και ισχυρές ομάδες.

Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από πλευράς του κόσμου, του φιλάθλου κόσμου της Παναχαϊκής, υπάρχει και εδώ μια έτσι αρκετά μεγάλη αισιοδοξία, η οποία όπως παραμένει πάντα συγκατημένη μέχρι να δουν και οι ίδιοι τα πρώτα έτσι οπτικά δείγματα γραφής στα φιλικά παιχνίδια της Παναχαϊκής.

Και επειδή βέβαια, φίλες και φίλοι, η φετινή Παναχαϊκή έχει έναν εντελώς διαφορετικό στόχο από αυτόν που είχε η περσινή Παναχαϊκή, για τον λόγο λοιπόν αυτό πλέον από την περσινή ομάδα έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές και για τον χρόνο.

0: μπορέσω να το πω.
1: Ήταν και αυτό κάτι απόλυτα δικαιολογημένο, κάτι απόλυτα επιβεβλημένο από τη στιγμή που η Παναχαϊκή πλέον βάζει μια άλλη πορεία, μια άλλη πλαίσια για τα επόμενα χρόνια.

Λογικά, αν καθόλου έχουμε την παραμικρή επίσημη ενημέρωση από την Παναχαϊκή, πρώτη την ερχόμενη Δευτέρα, θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο της ομάδας με βάση και τις πάρα πολύ καλές μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

0: ξεκίνημα λοιπόν το φετινό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, στο οποίο τα πράγματα δείχνουν να κυλάνε ευχάριστα πλέον για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία πλέον βλέπει αρκετά ψηλότερα, βλέπει σιγά σιγά και πάλι την επιστροφή της στις πιο ψηλές κατηγορίες του ελληνικού πλέον επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
1: Αν είναι η αγάπη έγκλημα.
0: Ό,τι φαίνεται αυτά μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, από την όλη λειτουργία της ομάδας, πάμε για μια νέα χρονιά στην οποία δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερα και οικονομικά προβλήματα πλέον στην Παναχαϊκή με το νέο αυτό διοικητικό σχήμα.
1: Και

νέα χρονιά στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο οποίο θα υπάρχουν βέβαια αρκετά ταξίδια, μακρινά ταξίδια για την Παναχαϊκή, αλλά και από την άλλη πλευρά ο Όμιλος, το λέμε για μία ακόμη φορά, είναι ουσιαστικά ιδανικό σε ό,τι αφορά την κοκκινόμαυρη ομάδα.

Και πλέον το λέμε για μία ακόμη φορά, περιμένουμε την προκήρυξη από την ΕΠΟ, αλλά και το πότε θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων του νέου πρωταθλήματος, έτσι ώστε και οι τρεις ομάδες από την Αχαΐα να πληροφορηθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του πρώτου και του δεύτερου γύρου. Άναψε το...

Παναχαϊκή πάντως, η οποία συνεχίζει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι στιγμής από τους ανθρώπους της, σε ένα πολύ χαμηλό προφίλ, και βλέπετε ότι ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν οι παραμικρές έτσι επίσημες δηλώσεις των διοικητικών στελεχών, και όχι μόνο της Παναχαϊκής. Διότι πάρα πολύ απλά και το νέο διοικητικό σχήμα της Παναχαϊκής, φίλες και φίλοι, με επικεφαλής τον Τούρκο επιχειρηματία τον κύριο Γιούν, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι και αυτό θα κριθεί ουσιαστικά στην πράξη από τα επίσημα αγωνιστικά αποτελέσματα και μόνο της ομάδας. Παράλληλα με την αντρική ομάδα, η Παναχαϊκή ξεκινάει σιγά σιγά τη τελέχωση των μικρών ποδοσφαιρικών ομάδων K12 μέχρι K16, οι ομάδες οι οποίες θα λάβουν μέρος κανονικά τη νέα χρονιά τα δικά τους αντίστοιχα πρωταθλήματα, η Super League 2 και του Attica Cup.

Και ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται και τα, έτσι και τα πρώτα έργα στον χώρο των αποβιτηρίων του γηπέδου της Παναχαϊκής στην Αγία, που και εκεί πρέπει να γίνουν και γίνονται παρεμβάσεις για να βελτιωθεί πιο πολύ η γενικότερη εικόνα του γηπέδου και όχι μόνο στα αποβιτήρια.

0: δικός.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Αν τα λέμε και μέχρι τέλη Ιουλίου κανονικά, φίλες και φίλοι, αφού από εκεί και πέρα θα υπάρξει έτσι ένας μήνας χαλάρος και για εμάς, για να επανέλθουμε και πάλι ιδρυμύτεροι από Σεπτέμβριο και μετά όπως πάντα με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σήμερα λοιπόν 3η 21 Ιουλίου του 2026 τα λέμε όπως πάντα εδώ αθλητικά και κάπου εδώ και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά. Πρέπει να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα.
3: Tendesleon, λέω. tendesleon.gr.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα.

0: υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ζωή.
1: Και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα στην καθημερινή, όπως πάντα, αυτή τη γεννημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Μου γκρίζα απ' τις λαβόματες.
0: Κονσόλα του ήχου και σήμερα με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Αρχίσει να μιλάμε και σήμερα γιατί άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή πλέον. Μια Παναχαϊκή η οποία μέχρι στιγμής κινείται πάρα πολύ δυνατά, εντυπωσιακά θα λέγαμε, στο μεταγραφικό παζάρι και στην προσπάθειά της να φτιάξει μια ομάδα η οποία δεν θα είναι μόνο για την Τρίτη Εθνική, θα είναι και για την επιστροφή με το καλό της Παναχαϊκής στην Super League 2 σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό.

Άλλωστε το ότι για πρώτη φορά στην καριέρα του φίλες και φίλοι ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης θα παίξει την τρίτη εθνική κατηγορία λέει πολλά για το πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο έδειξε η Παναθηναϊκή και πέτυχε να αφήσει τον ποδοσφαιριστή να γυρίσει και πάλι στην Πάτρα και να αγωνιστεί με την φανέλα της.

Μιλάμε λοιπόν για την φετινή Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μια Παναχαϊκή, η οποία δείχνει πραγματικά να είναι πάρα πολύ διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μια Παναχαϊκή, η οποία πλέον δείχνει κάνει να επιστρέψει και πάλι σε μια καθαρά πρωταγωνιστική διαδρομή.

Και προφανώς και μια πάρα πολύ δυνατή Παναθαϊκή τη νέα χρονιά είναι σίγουρο ότι θα φέρει και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο της Αγιάς και όχι μόνο, κάτι το οποίο θέλει σίγουρα και η ομάδα στην προσπάθειά της να μπορέσει να ανέβει στην Super League 2.

Και έχει ανάγκη από την άλλη πλευρά και ο φίλαθλος κόσμος Παναχαϊκής, ο φίλαθλος κόσμος γενικότερα του αχαϊκού ποδοσφαίρου, να δει και πάλι μετά από πολλά χρόνια μια πολύ δυνατή, μια πρωταγωνιστική Παναχαϊκή στην τρίτη εθνική κατηγορία.

προφανώς και την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα στην Αγιά αρκετοί φίλοι της Παναχαϊκής θα πάνε στο γήπεδο για να δουν από κοντά την πρώτη αυτή συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.

Είναι κάτι το οποίο θέλει σίγουρα πρώτα απ' όλα ο κόσμος Παναχαϊκής μετά από αρκετά χρόνια να δει μια ομάδα την οποία θα καμαρώνει εντός αλλά και εκτός των αγωνιστικών γραμμών.

Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία ξεκινάει, φίλες και φίλοι, κατά γενική ομολογία πάρα πολύ ευχάριστα, πάρα πολύ αισιόδοξα τη φετινή χρονιά. Αλλά το λέμε και πάλι, δεν αρκεί μόνο το στοιχείο αυτό, πρέπει και η ομάδα να είναι απόλυτα σοβαρή και προσγειωμένη σε όλα τα παιχνίδια της.

0: ναούς.
1: Διότι καταλαβαίνει κανείς από την άλλη πλευρά το πόσο μεγάλη ενδεχόμενα απογοήτευση θα προκύψει εάν τελικά και αυτή η Παναθηναϊκή, η πάρα πολύ δυνατή μεταγραφικά ενισχυμένη ομάδα, δεν τα καταφέρει και τη νέα χρονιά στην Τρίτη Εθνική.

0: Κάτι άλλο λοιπόν δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι από την Παναχαϊκή, παρά μόνο σιγά σιγά ότι θα αρχίσουν να μαζεύονται οι ποδοσφαιριστές στην Αχαϊκή πρωτεύουσα για την πρεμιέρα της προετοιμασίας την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Σου την καρδιά αφιλότιμη, πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη.
0: Να θυμίσουμε ακόμη ότι ήδη η Παναχαϊκή έχει δύο ξένους ποδοσφαιριστές, τον Αμπί και τον Μπεγιάδο, οι οποίοι και αυτοί μέχρι το Σάββατο θα είναι κανονικά στην Πάτρα, έτσι ώστε να είναι και παρόντες στην πρώτη της ερχόμενης Δευτέρας.

0: Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φίλες και φίλοι από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου, του έκτου ομίλου, δεν φαίνεται καμία άλλη να έτσι να έχει ενισχυθεί τόσο πάρα πολύ δυνατά όπως και η Παναχαϊκή με τα γραφικά.
1: Μικρά.
0: Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι επιμένουν ότι ο Πανεγιάλης ουσιαστικά θα είναι ο μεγάλος αντίπαλος Παναχαϊκής στον έκτο όμιλο για την πρώτη θέση.

από τα υπόλοιπα αθλήματα, φίλες και φίλοι, από τις υπόλοιπες ομάδες εδώ στην περιοχή μας σήμερα τουλάχιστον, δεν έχουμε την οποιαδήποτε έτσι ουσιαστική είδηση, μεταγραφική ή άλλο περιεχομένο. Και ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προσπάθεια του Προμηθέα στα προβληματικά του νέου Champions League της FIBA, έγινε γνωστό χθες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ότι και φέτος το τουρνουά αυτό θα γίνει στη γειτονική Βουλγαρία, στην πόλη Σαμόκοφ, το χρονικό διάστημα 14 με 20 Σεπτεμβρίου. Μια βέβαια και πάρα πολύ δύσκολη αγωνιστική προσπάθεια του Προμηθέα, ο οποίος πρέπει να ξεπεράσει 4 αντιπάλους για να μπορέσει να πάει στους ομίλους. Διαφορετικά θα έχει την δεύτερη ευρωπαϊκή του ευκαιρία με τους ομίλους στο FIBA Europa Cup.

Περιμένουμε ακόμη να δούμε τις τελευταίες μεταγραφές του Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, για το νέο πρωτάθλημα στην Nations League 1. Απόλλωνας, ο οποίος ήδη έχει 8 παίκτες στο έμψυχο δυναμικό του, και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι τελευταίες μεταγραφικές επιλογές για την ξένη αγορά.

0: υπενθυμίσουμε ακόμη ότι μεθαύριο Πέμπτη έχουμε την πρεμιέρα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τις ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Το οποίο θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Ομπρική Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ένα βέβαια πάρα πολύ θετικό στοιχείο ήδη από τώρα σε ό,τι αφορά τις ελληνικές παρουσίες των ομάδων στις διάφορες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις είναι ότι ό,τι και αν γίνει από εδώ και πέρα θα έχουμε σίγουρα τρεις ελληνικές ομάδες στη Link Face, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Όφη.
1: Κάποια τζαμαρία άπασε στη πέτρα δίχως να σκεφτείς.
0: Και αν βέβαια σε αυτές προσθεθούν, φίλες και φίλοι, αν τα καταφέρουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, θα μιλάμε για μια ιδανική αρχή και την φετινή σεζόν από πλευράς ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Ευρώπη.

0: μια που έχουμε έτσι μια πάρα πολύ φτωχή κίνηση μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, και πρέπει και αυτό να το επισημάνουμε, είναι στη μεταγραφική αγορά εδώ στα δικά μας, στο τοπικό αχαϊκό έραστη τεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Πες μου γιατί αγάπη μου.
0: Ένα καλοκαίρι στο οποίο αν εξαιρέσουμε έτσι μία-δύο ομάδες όπως είναι η Αχαϊκή αλλά και ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, για τις υπόλοιπες δεν κινείται ουσιαστικά τίποτε απολύτως στην μεταγραφική αγορά.
1: Απότομα μου την κοπάνισες απότομα.
0: Παρότι βέβαια και τη νέα χρονιά περιμένουμε να δούμε ένα πάρα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα, ειδικά στην πρώτη κατηγορία.

0: Έκαμε εδώ και καθώς η ώρα σιγά σιγά πλησιάζει 12 το μεσημέρι, πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αυτή την ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Είσαι παλικάρι, για σου ρε αλεφαντέ, κρατά όσο μπορείς.
0: Είμαι και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Τον κατήγγειλε πολίτης που ήταν κοντά στο περιστατικό. Συναγερμός έχει συμβάνει λοιπόν από σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 τουρίστες και συγκεκριμένα Αμερικανούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις της αστυνομίας βρήκαν 2 τραυματισμένους Αμερικανούς, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη. Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ ο άνδρας στο πόδι πιο σοβαρά. Οι τουρίστες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, στον τραυματία έπρεπε οι διασώστες να κάνουν τούρνικε για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και ήταν πολύ αναμενόμενη, καθώς αναμένεται να λυθεί μια πολυετής εκκρεμότητα για 75.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, μετά τις 12 Μαΐου 2016. Με αυτήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98% εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 κομμάτια προϊόντων μαϊμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Συγκίνηση προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 70χρονου Ανδρέα Μιλωνά, ενός από τους πιο γνωστούς αρτοποιούς της πόλης. Είχε ιδρύσει μαζί με τα αδέλφια του το ομώνυμο αρτοποιείο στο Ψαροφάι, με τα παιδιά τους να έχουν επεκτείνει την επιχείρηση σε πολλά σημεία της Πάτρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών. Γεμάτες κόσμο ήταν χθες οι παραλίες της Πάτρας και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι λουόμενοι αναζητούσαν λίγη δροσιά απέναντι στις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με τις παραλίες να είναι η πρώτη επιλογή για μια οικονομική ανάσα δροσιάς.
3: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και άλλο σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, που θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου με ανέμους δυτικούς 4 μποφόρ. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις 9 με 10 το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: 1984. Ο Freddie Mercury χορεύει με μια ηλεκτρική σκούπα στο θρυλικό βίντεο κλιπ του I Want to Break Free. Ήταν επανάσταση.
4: Σήμερα η επανάσταση είναι οι έξυπνες σκούπες ρομπότ. Δούβες.
3: Η τεχνολογία προχωράει. Μαζί της και εμείς. Οι προσφορές μας σε ρομποτικές συσκευές σαρώνουν και σας ξεκουράζουν.
4: Δούβρης. Μοναδική αγοραστική εμπειρία με προσωπική εξυπηρέτηση και εγγυημένη ποιότητα. Στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στην Ακροτηρίου 62. Δούβρης. Σύγκρινε μας και μετά αγόρασε.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Radio Gamma.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Τον κατήγγειλε πολίτης που ήταν κοντά στο περιστατικό. Συναγερμός έχει συμβάνει λοιπόν από σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 τουρίστες και συγκεκριμένα Αμερικανούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις της αστυνομίας βρήκαν 2 τραυματισμένους Αμερικανούς, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη. Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ ο άνδρας στο πόδι πιο σοβαρά. Οι τουρίστες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, στον τραυματία έπρεπε οι διασώστες να κάνουν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και ήταν πολύ αναμενόμενη, καθώς αναμένεται να λυθεί μια πολυετής εκκρεμότητα για 75.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, μετά τις 12 Μαΐου 2016. Με αυτήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 κομμάτια προϊόντων μαϊμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα Βόρεια Προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Συγκίνηση προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 70χρονου Ανδρέα Μιλωνά, ενός από τους πιο γνωστούς αρτοποιούς της πόλης. Είχε ιδρύσει μαζί με τα αδέλφια του το ομώνυμο αρτοποιείο στο Ψαροφάι, με τα παιδιά τους να έχουν επεκτείνει την επιχείρηση σε πολλά σημεία της Πάτρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών. Γεμάτες κόσμο ήταν χθες οι παραλίες της Πάτρας και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι λουόμενοι αναζητούσαν λίγη δροσιά απέναντι στις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με τις παραλίες να είναι η πρώτη επιλογή για μια οικονομική ανάσα δροσιάς.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει και άλλο σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, που θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου με ανέμους δυτικούς 4 μποφόρ. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις 9 με 10 το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

0: Είμαστε πάντοτε.
1: Προτάσεις που θέλετε να ακούσετε, νομίζετε ότι θα σώσουν τον τόπο. Πώς θα σώσουν τον τόπο, εγώ αυτό ρωτάω και κανένας δεν απαντάει. Όπως επίσης βλέπω ότι δεν ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Δεν ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Ο άλλος εδώ πέρα μας λέει ότι θα ψηφίσει την άλλη γιατί είναι ωραία αγκόμενα. Ωραία αγκόμενα λέει αυτή, θα την ψηφίσω. Αυτό λέει ο Έλληνας. Καλά ρε του λέω, είσαι σοβαρός. Θα ψηφίσει την άλλη επειδή είναι ωραία αγκόμενα. Ναι, λέει, γουστάρω, λέει, είναι ωραία αγκόμενα, θα την ψηφίσω. Μ' αρέσει, θέλω να υπάρχει όμορφη παρουσία, λέει, στη Βουλή. Άκου τώρα, τι το λες αυτό να. Άμα είναι να την κάνουμε την αίθουσα, αίθουσα για πασαρέλα, να βάλουμε μέσα όλα τα μοντέλα. Αφού θέλετε να έχει όμορφες παρουσίες η Βουλή. Άμα είναι να το γυρίσουμε το πράγμα, να βάλουμε μέσα τη Δούκισσα Νομικού, να βάλουμε μέσα όσες έχουν ωραίο πρόσωπο, ωραίο στήθος και ωραία οπίστια, αφού έτσι θέλετε να το πάτε. Και μετά κυριολεκτικά να πατήσουμε και ένα κόκκινο φωτάκι στην είσοδο και να τελειώνουμε. Όχι ότι τώρα δεν πρέπει να βάλουμε κόκκινο φωτάκι, γιατί καλός ή κακός, οίκος ανοχής είναι ένας οίκος στον οποίο ανέχονται τα πάντα. Γι' αυτό και ονομάζεται με βάση την ελληνική γλώσσα οίκος ανοχής. Και στο ελληνικό κοινοβούλιο ανέχονται τα πάντα. Καλός ή κακός. Εγώ ρωτάω τόσα χρόνια, έχω αφήσει το λαρίκι μου σε αυτά τα μικρόφωνα, έχω αφήσει τα νιάτα μου, έχω αφήσει την ενέργειά μου, τη φλόγα που καίει μέσα μου σε έναν αγώνα αφύπνισης, αντισυστημικό αγώνα, χωρίς κόμματα, χωρίς χώματα. Χωρίς τίποτα. Ούτε υποψηφιότητες, ούτε προσωπικό όφελος. Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό και ούτε θέλω να πάρω. Σε σχέση με άλλους που τα κονομάνε και σας κάνουν τους ευεργέτες. Ρωτάω πού πήγανε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας είχα διαβάσει μια λίστα εδώ πέρα για το που τα δώσανε. Για το πώς στήσανε συγκεκριμένα παρεάκια στην υγεία, στην οικονομία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στην παιδεία, στα ψηφιακά μέσα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς αυτοί κέρδισαν ενώ δεν κέρδισε η κοινωνία. Αλλά πετάτε χαρταετό. Ποιος από εσάς εκεί πέρα έξω ξέρουν που πήγανε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ας τα έχω πει. Που μας κολλήσετε με ό,τι σας πλασάρει το σύστημα. Το σύστημα το οποίο επαναφέρει συγκεκριμένα πιόνια για να φέρει τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Εγώ θα βγαίνω και θα τα λέω και δεν με νοιάζει. Μπορεί εσείς να τρέφετε ψεύτικες ελπίδες και αυταπάτες. Επαναφέρουν συγκεκριμένα πιόνια για να φέρουν τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Γιατί έτσι τους συμφέρει. Γιατί έτσι τους συμφέρει.

0: Μας το παίζει αριστερός και είναι στις βίλες 4 χρόνια και σας έχει γραμμένους. Τι έκανε για εσάς ο Τσίπρας, ρε? Και βγαίνετε και κάνετε δηλώσεις ότι θα στηρίξετε Τσίπρα. Και δεν τρέπεστε και έχει βουήξει το διαδίκτυο. Εδώ πέρα προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κριτικό, τον Έλληνα κριτικό για την πατρίδα του. Να του υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια ελληνική σημαία. Να του υπενθυμίσουμε την ιστορία του. Τη γνήσια ψυχή που κουβαλάνε όλοι αυτοί. Από τους ήρωες που δώσανε μάχη όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το νησί. Και υπάρχουν κάποιοι, να πούμε, οι οποίοι κοιτάνε να στηρίξουν αυτούς που τους δίνουνε κάνα ευρουλάκι. Διαλέξτε εκεί κάτω στην Κρήτη. Ή θα υπάρξουν οι πατριώτες οι οποίοι θα προστατέψουνε το νησί από παράνομους μετανάστες και από λαμόγια. Ή θα υπάρχουν μια ζωή αυτοί που απλώνουν το χέρι για να τους δώσουν κάνα τάλιρο για να πάνε να ψηφίσουνε. Διαλέξτε. Διαλέξτε. Αφού θέλετε να υποστηρίξετε Τσίπρα, μην περιμένετε από τη Μακεδονία να σας πάρει ξανά στα σοβαρά. Γιατί εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι. Εγώ αγωνίζομαι να είναι ενωμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες. Να είναι ενωμένες όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη και Κρήτη έχουν καλές σχέσεις. Αλλά όποιος πάει να υποστηρίξει τον πολιτικό προδότη που πούλησε την ιστορία μας, που δεν σεβάστηκε στιγμή το ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας ήταν μακεδονομάχοι, που δεν σεβάστηκε στιγμή το τι γράφουν οι μακεδονικοί τάφοι και για το ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Και αφού κοιτάτε μόνο τα φράγκα και τη ρεμούλα, μην ξαναπεριμένετε να σας πάρουμε στα σοβαρά, σας το λέω. Γιατί βλέπω εδώ βγαίνουν χασκογελώντας και λένε αχαχα, θα ψηφίσουμε τον Τσίπρα, χαχαχα, τον Τσίπρα, τον Τσίπρα που στήριζε τους Ρωμά, τον Τσίπρα που έφερε τα capital control, τον Τσίπρα που άλλαξε το δημοψήφισμα, τον Τσίπρα που πούλησε την Ρενοσέ. Ο Τσίπρας που βγαίνει σήμερα και λέει ότι δεν θα αλλάξει την κατάσταση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτόν θέλετε να στηρίξετε? Αφού θέλετε να στηρίξετε αυτόν τον πολιτικό προδότη, μην περιμένετε από εμάς να σας πάρουμε στα σοβαρά. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτά που λέω. Μας το παίζετε και ορθόδοξοι και πάτε και στην εκκλησία. Άθεος ήταν ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το παραμύθι του τώρα. Άθεοι ήταν όλοι αυτοί και το είχαν δηλώσει. Αλλά εκεί κοιτάτε ποιος θα σας δώσει κανένα τάλιρο στο χέρι. Ωραία, αφού το κάνετε έτσι και το πάτε έτσι, είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Αφού θέλετε να λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο σκέψης που λέει πάνω απ' όλα το χρήμα και όποιος μας ταΐσει αυτόν θα στηρίξουμε, εντάξει, εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς λέμε πάνω απ' όλα η πατρίδα και ας πεινάμε. Εμείς λέμε πάνω απ' όλα η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός και ας μην πάρουμε ούτε ένα ευρώ, δεν τα θέλουμε ρε τα λεφτά σας. Θα επιβιώσουμε, δεν σας έχουμε ανάγκη. Δεν τους πληρώνουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς για να μας κάνουν και τους ήρωες. Για να μας κάνουν και τους μάγκες. Δικά μας είναι τα λεφτά. Δρόμο όλοι. Δεν προσκυνάμε σε κανέναν. Εκτός αν προσκυνάτε εσείς. Γιατί από αυτά που δηλώνετε προσκυνάτε. Βάλε να ακούσουμε τι λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ πέρα η εκπρόσωπος του Τσίπρα. Που δεν έχει καμία άλλα διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όλα φύγανε και πήγανε στον Τσίπρα. Επειδή άλλαξε ένα όνομα. Επειδή έβαλε ένα νέο λογότυπο και επειδή άνοιξε ένα νέο αφημί, τα ίδια πρόσωπα είναι ρε. Ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε και δήλωνε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Τι θέλετε εκεί κάτω στην Κρήτη δηλαδή τώρα? Να υπάρξει πάλι διχόνια? Μας έχουν προσβάλει, το καταλαβαίνετε? Και τους Μακεδόνες έχουν προσβάλει, οι Τσιπρικοί και ο Τσίπρας και οι υπουργοί του. Και τους Πόντιους έχουν προσβάλει και όλους τους έχουν προσβάλει τους Έλληνες. Όταν δεν ήξερε που είναι η Λέσβος και που είναι η Μυτιλίνη. Και όταν έλεγε ότι θα χορεύει τη Μέρκελ με τα ταούλια και θα τη λέει go back και τελικά έλεγε ελάτε και πάρετε τα όλα, τα υπογράφω. Διαλέξτε και πάρτε. Εμείς έχουμε επιλέξει να είμαστε κόντρα στο σύστημα. Άμα εσείς θέλετε να ξανασκύψετε για το χρήμα, σκύψτε. Αλλά θα χάσετε κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Την εκτίμησή μας. Βάλε να ακούσουμε, βάλε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι λέει εδώ πέρα του Τσίπρα η τύπισσα.
1: Η τοποθέτησή μας ήταν σαφή σε αυτό. Δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στα οποία φοιτούν ήδη χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Θα αναμορφώσουμε όμως ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους και τον τρόπο ίδρυσής τους. Σε αυτό δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Δηλαδή δεν θα καταργήσεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα λειτουργήσεις υπέρ των ιδιωτών. Αυτό λέει του Τσίπρα εδώ πέρα η τύπισσα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί ήδη λέει ιδρύθηκαν και ήδη φοιτούν διάφοροι άνθρωποι. Και. Άκουσε με να σου πω εγώ ποια είναι η λύση εδώ πέρα, γιατί μάλλον δεν ξέρετε και σας πουλάνε φούμαρα. Το άρθρο 16 του συντάγματος είναι συγκεκριμένο. Εντάξει, κουραφέξαλα. Κατευθείαν πρέπει να καταργηθεί ο νόμος του Πιερακάκη, να κλείσουν τα ιδιωτικά ΑΕΗ που άνοιξαν, να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής και να μπορέσουν επιτέλους να ξαναεπανέλθουν όλα αυτά τα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ένα πτυχίο το οποίο το εξαγοράζουν κάποιοι νεόπλουτοι. Εννοείται ότι πρέπει να ξαναγίνει επανίδρυση των πανεπιστημιακών τμήματων που έκλεισε η Νέα Δημοκρατία με πρώτο τη νομική Πάτρας. Εντάξει, και αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν για να ξεκινήσει η ιστορία της παιδείας να ξαναπαίρνει αξία, γιατί την υποτιμήσανε τελείως. Κάνανε κάτι κολέγια, να πούμε, εισάξια με τα πανεπιστήμια. Κάνανε κάτι κολέγια που είναι σε έναν όροφο, εισάξια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Που πας εκεί, στάζεις τα φράγκα και σε 3 χρόνια παίρνεις πτυχίο που παίρνει ο άλλος σε 9 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Τι μαθαίνει ο ένας και τι μαθαίνει ο άλλος. Που μου μιλάνε οι νεοδημοκράτες για αριστεία. Ποια αριστεία? Δεν υπάρχει αριστεία στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι άριστος στη Νέα Δημοκρατία? Για να καταλάβω. Ποιος, ο Λαζαρίδης? Που είχε βγει στην επιφάνεια η ιστορία με το πτυχίο του, τα έδωσε πίσω τα λεφτά ο Λαζαρίδης? Για δεν τι κάνει. Δεν είχε δηλώσει την τηλεόραση ότι θα επιστρέψει τα λεφτά? Τα επέστρεψε. Και άντε αυτοί οι αγρότες βγαίνουν και λένε ότι υποστηρίζουν Τσίπρα. Ποιος ρε αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές με τον νόμο Κατρούγκαλου στους αγρότες? Οι εισφορές των αγροτών προς το ΕΦΚΑ δεν συνδέθηκαν σταδιακά με το φορολογητέο εισόδημα. Ένα γεγονός που αύξησε τις επιβαρύνσεις για αρκετούς παραγωγούς. Πείτε μου εσείς ρε που γελάτε στις κάμερες και λέτε ότι στηρίζετε Τσίπρα και ξεκινάει ο αγώνας. Αλλαγές στη φορολογία ποιος έφερε? Δεν έφερε ο Τσίπρας? Δεν υπήρξε αύξηση της προκαταβολής φόρου και αλλαγές στη φορολόγηση? Δεν ήταν αυτή η βασική αιτία που βγήκατε πάλι όλοι οι αγρότες στις κινητοποιήσεις και στα μπλόκα το 2016? Γιατί κάθε χρόνο βγαίνετε και στα μπλόκα. Το έχετε κάνει να πούμε συνήθεια. Το 2016 δεν βγήκατε στα μπλόκα? Δεν υπήρξαν μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και λέγατε «Α, δεν γίνεται αυτό! Έρχεται αύξηση κόστους παραγωγής!» Και διαμαρτυρίες για το ασφαλιστικό και το φορολογικό και βγαίνατε και κλαίγατε και φωνάζατε. Τα ίδια κάνατε το 13 και το 14 με το Σαμαρά και τώρα κάποιοι αγρότες μου λένε Σαμαρά. Κλαίγανε τότε. Τα ίδια κάνατε με το Τσίπρα το 16 και το 17. Βγαίνατε στα μπλόκα και κλαίγατε και φωνάζατε και στηρίζετε. Τώρα δεν μου λέτε στηρίζετε Τσίπρα. Άλλοι βγαίνανε τώρα στα μπλόκα με το Μητσοτάκη, λένε στηρίζουν Μητσοτάκη. Καλά ρε, έχετε πρόβλημα? Τι έχετε? Έχετε νοητική υστέρηση? Τι έχετε? Πείτε μου, εξηγήστε μου λίγο. Δεν γίνεται ρε, όταν είναι πρωθυπουργοί να βγαίνετε στα μπλόκα και να διαμαρτύρεστε και να κλαίγεστε και να φωνάζετε. Και όταν φεύγουν από πρωθυπουργοί να λέτε θα τους στηρίξουμε να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Λένε δεν γίνεται ρε φίλε. Αυτό με τους αγρότες δεν γίνεται. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις? Αποφασίστε, ή τους θέλετε ή δεν τους θέλετε.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνος στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: 1984. Ο Freddie Mercury χορεύει με μια ηλεκτρική σκούπα στο θρυλικό βίντεο κλιπ του I Want to Break Free. Ήταν επανάσταση.
7: Σήμερα η επανάσταση είναι οι έξυπνες σκούπες ρομπότ. Δούβρις.
6: Η τεχνολογία προχωράει. Μαζί της και εμείς. Οι προσφορές μας σε ρομποτικές συσκευές σαρώνουν και σας ξεκουράζουν.
7: Δούβρις. Μοναδική αγοραστική εμπειρία με προσωπική εξυπηρέτηση και εγγυημένη ποιότητα. Στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στην Ακροτηρίου 62. Δούβρις. Σύγκρινε μας και μετά αγόρασε.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Όταν το γνώριζα αυτά, ήρθε η κυρία Καρισκευή.
0: Και μου κάρφωσε στον νόμο, σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
1: Όταν το γνώριζα αυτά, ήρθε

0: τραυματίες για όσους επλήγησαν.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δεν τηρήθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στο δικαστήριο τον κύριο Ασλανίδη και την κυρία Βασάρα, οι οποίοι είναι πλέον υπεύθυνοι συλλόγων, να τους βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην εκπομπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά, με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, αν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καραλή Μάρμαρο, μιλάμε για ζωές χρημάτων του συλλόγου από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες στο εξωτερικό, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι εφταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σιρέτη είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 αυτών ψυχών.
1: Ναι,
0: αν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι νίκης ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στο δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, και κάνω μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν δικό μου το λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσε κύριε Σιρέτη?
1: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν
0: όταν
1: υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Κάνει, αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Ασθενή και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαι στη δικαστήρια αλλά και είμαστε για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
1: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καριστιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
0: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε. Είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τα αλλάξουμε.
1: Ναι. Και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα.
0: Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν.
1: Άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
0: Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ. Όπως είπες και εσύ, έκανε ζημιά στην δημοτικότητα των Τυμπών. Ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλλιμάρμαρο και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι εκεί οι καλλιτέχνες. Δεν πω καμία χά. Η αριστερή με τις δεξιές τσέπες. Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
0: Συγγνώμη, με τη σημαία της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοια τα θυμάσαι?
1: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Γιατί δεν βγαίνουν να πούν την γνώμη τους ή να πούν ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος, όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλα από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που
1: εξυπηρετούσαν. Αβαβά τώρα,
0: γιατί?
1: Δεν μιλάνε.
0: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών, το να μην γίνει συναυλία διότι δεν θέλουμε σ' όνομα το παιδιόν μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε? Εμείς λέτε πάνε να τραγουδήσουμε και για ένα άτομο, λέτε, δεν μας ενδιαφέρει, λέει.
1: Ναι, αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
0: Ναι, όχι, τίποτα, ήταν για το Φατσιμάρι, να σου πω απλά.
1: Έτσι.
0: Ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε συσηκωθεί, που ο κόσμος ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της δημοσιότητας.
1: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Βλακιά, πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μάλλον ακόμα και για τις ομάδες. Συμφωνώ, αλλά ακούστε με. Για τα τέμπη, είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε.
0: Αριστερά. Δεν κατέβηκε κανένας με σημαία κανενός κόμματος, κύριε Σιρέτη.
1: Όχι, ναι, αυτό ενωμένος ο ελληνικός. Κύριε Πλακιά, ενωμένος ο ελληνικός λαός λοιπόν για τα τέμπη να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και
0: ωραία,
1: εκεί όμως δεχθήκατε χτύπημα.
0: Τώρα θα το ξαναδείτε αυτό πάλι, κύριε Σιρέτη.
1: Όχι, φυσικά, γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ, για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός?
0: Ακριβώς. Πέστασαι αυτό ακριβώς που είπες τώρα και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σιρέτη. Χάρηκα που
1: καλό μεσημέρι. Αυτή ήταν η συζήτησή μας με τον κύριο Πλακιά. Καταλάβατε? Πού πήγαν τα λεφτά να μας πούνε? Ο ελληνικός λαός πήγε, πλήρωσε για να στηρίξει τις 57 οικογένειες, τους τραυματίες και όσους είχαν πρόβλημα από αυτό το έγκλημα των Τεμπών. Απέκτησαν πρόβλημα. Όχι είχαν, απέκτησαν πρόβλημα. Όπως ο κόσμος έτρεξε να υπογράψει για να υπάρξει δικαιοσύνη, δεν έτρεξε να υπογράψει για να βγαίνει σήμερα η Καριστιανού και να λέει «Μάζεψα 1.350.000 υπογραφές και το κόμμα Ελπίδα». Ποιο κόμμα Ελπίδα? Όταν υπέγραφα εγώ δεν υπήρχε κόμμα Ελπίδα. Δεν μπορείς εσύ να ισχυρίζεσαι τις υπογραφές για τα Τέμπη ότι τις μάζεψες για το κόμμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι πάει να πει εργαλειοποίηση? Καταλαβαίνετε γιατί από την πρώτη μέρα φώναζα και έλεγα ότι εδώ πέρα πάει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση? Που την εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Και δεν βγάζατε άχνα, κάνατε αβαβά. Και έβγαινε χθες και έλεγε «Α, δέχθηκα φραστική επίθεση, λεκτική επίθεση από τον Πλακιά και δεν μπορώ εγώ έτσι και δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά και πάλι ήταν

το θύμα. Πάντα όλοι οι άλλοι φταίνε. Δεν γίνεται έτσι, φίλοι μου. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Έχω κουραστεί να προσπαθώ να σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω κουραστεί. Από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα οι περισσότεροι ζουν για μια αρπαχτή, για τίποτα παραπάνω. Για την αρπαχτή και μόνο. Μέχρι εκεί πάει το μυαλό σας. Να βγάλετε κανένα φράγκο. Ψωνάρες όλες. Και μιλάω γενικά και αόριστα. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες εκεί πέρα έξω είναι ψωνάρες. Και ο Έλληνας να πλήττει και η ελληνική σημαία να έχει πέσει και όλοι να πουλάνε φούμαρα. Πού είναι ο ποινικός κώδικας? Πού είναι η ελληνική αστυνομία που έχει γίνει ανθεληνική αστυνομία? Πού είναι οι θεσμοί? Πού είναι η δικαιοσύνη να τους μαζέψουν όλους αυτούς? Να τους μαζέψουν τους εγκληματίες. Εγκληματίας δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνει. Εγκληματίας δεν είναι μόνο αυτός που σπάει στο ξύλο μια γιαγιά και τη ληστεύει. Εγκληματίας είναι αυτός που βάζει χέρι στα κρατικά ταμεία. Εγκληματίας είναι αυτός που παραδίδει ιστορία και πολιτισμό σε ξένες δυνάμεις. Εγκληματίας είναι και αυτός ο οποίος υπογράφει και ανέχεται το να κυκλοφορούν τρένα τα οποία δεν παρέχουν στον επιβάτη ασφάλεια. Γιατί βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν πολλοί εγκληματίες. Εγκληματίας είναι αυτός που διακινεί ναρκωτικά. Εγκληματίας είναι αυτός ο οποίος τον κολονό πήγαινε βόλτα το παιδάκι και διαφερόντουσαν πολιτικοί και καναλάρχες και ιερείς να το παρενοχλήσουν σεξουαλικά. Όλοι αυτοί είναι εγκληματίες. Εγκληματίες είναι κάτι υπεύθυνοι θεάτρου που πηγαίνανε με κάτι με λαμψά αγοράκια στις παραστάσεις και λέγανε ότι είναι ανήψια τους. Τα ξέρετε όλα αυτά. Δεν είναι αυτοί όλοι εγκληματίες? Και αφού είναι εγκληματίες, φίλοι μου, όλοι αυτοί, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Εγώ ρωτάω, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί δεν είναι μέσα, ρε? Δεν σας ενοχλεί δηλαδή αυτό? Αυτή τη στιγμή στη Θράκη, ξέρετε τι συμβαίνει? Αύριο θα βγάλω τον κύριο Αρβανίτη. Αύριο δεύτερη ώρα θα βγάλω τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος ανέδειξε το θέμα με τα σχολεία που κλείσανε στην περιοχή. Να συζητήσουμε και για τα σχολεία και για το Τριεθνές που έπεσε σημαία, που θα συζητήσω και δεύτερη ώρα με τον κύριο Καλυφιώτη, και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακούσατε εσείς να μιλάνε όλοι αυτοί που βγήκαν τώρα προεκλογικά να σας το παίξουν πάλι ήρωες? Να έχουν βγάλει άχνα για όλα αυτά που συμβαίνουν τόσα χρόνια? Εμένα μου τη σπάει αυτό το πράγμα. Ξέρετε γιατί μου τη σπάει? Γιατί δεν γίνεται να δίνεις έναν αγώνα, να μιλάς, να τρέχεις, να δίνεις όλη τη ζωή σου, να θυσιάζεις την καθημερινότητά σου 5 χρόνια και να κάνεις αντιπολίτευση ή να κάνεις κριτική ή να προσπαθείς να αφυπνίσεις το λαό και να βγαίνουν προεκλογικά στο 90 όλα τα τσουτσέκια να λαϊκίζουνε και ο κόσμος να πέφτει, να πούμε, σαν ντόμινο και να λέει ναι, εδώ είμαστε. Και πού ήτανε, ρε, ο Τσίπρας 3 χρόνια, πού ήτανε? Ο Τσίπρας τι αγώνα έδωσε για τα Τέμπη, τι αγώνα έδωσε για την πανδημία, τι αγώνα έδωσε για όλα τα προβλήματα που είχατε τόσο καιρό? Πού ήτανε ο Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Ποια είναι η άποψή του για τα Τέμπη? Βρείτε μου μια δήλωσή του για τα Τέμπη. Σας φέρνω σαν παράδειγμα τα Τέμπη, γιατί έλεγα για τον Πλακιά και για την Καριστιανού. Τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια ο Τσίπρας? Στο Μαϊάμι ήταν, πού ήτανε? Πουθενά δεν ήτανε. Ήρθε στο 90 τώρα, έκανε ένα κόμμα, έβγαλε και ένα νέο λογότυπο, το στηρίζουν και 3 ολιγάρχες και λέει θα σώσω την Ελλάδα. Και πέφτετε πάνω του και λέτε ναι. Μα δεν σας εκπροσώπησε πουθενά και ποτέ. Γιατί να τον ψηφίσετε? Και είναι και πρώην πρωθυπουργός που έχει αποδείξει ότι είναι κολοτούμπας. Γιατί να τον ψηφίσει τον Τσίπρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Το πολιτικό προδότη. Και όλο αυτό το κύκλωμα εκεί πέρα, τα φιλαράκια του που έχουν προσβάλει τους Έλληνες πολίτες,
από Μακεδόνες μέχρι Πόντιους και από Πόντιους μέχρι Θρακιώτες και από Θρακιώτες μέχρι Ηπειρώτες και ό,τι θέλετε να βάλω μέσα. Εγώ πίστευα ότι ο ελληνικός λαός εκτιμάει τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν αγώνα για αυτόν. Εγώ πίστευα ότι ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει το ότι κάποιος θυσιάζει τη ζωή του και δίνει αγώνα. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν βγαίνετε και λέτε ότι θα στηρίξετε Τσίπρα. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό όταν βγαίνετε και λέτε ότι θα στηρίξετε Σαμαρά. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό όταν βγαίνετε και λέτε ότι πρέπει να ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Είναι ντροπή για εμένα να ακούω από Έλληνες πολίτες να λένε ότι Τσίπρας, Σαμαράς και Μητσοτάκης θα σώσουν την Ελλάδα. Είναι ντροπή, δηλαδή θεωρώ ότι έχετε πρόβλημα νοητικό, σας το λέω ευθέως. Έχετε νοητικό πρόβλημα. Δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλός σας. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς.

0: στη Νέα Δημοκρατία.
1: Η ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο, χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου. Τώρα,
0: τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά.
1: Φήμωση του συλλόγου τώρα.
0: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
1: Του συλλόγου τώρα.
0: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
1: Του συλλόγου τώρα.
0: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν.
2: Τέτοιου μεγέθους να ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα, ε. Μα τι ευχή κι αυτή. Άρα ήταν οικονομικό έγκλημα ή δεν ήταν? Πάμε τώρα εδώ πέρα στα τσιράκια του Σαμαρά. Τσιράκια τα οποία παλαιότερα λέγανε άλλα, τώρα λένε άλλα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πλέον φοράνε ένα κουστούμι και ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Αν δεν τους βγει το έργο με ένα πολιτικό κόμμα, θα πάνε στο επόμενο πολιτικό κόμμα. Αν δεν τους βγει το έργο και με το επόμενο πολιτικό κόμμα, θα πάνε παρακάτω. Έχω να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Πάρα πολλά. Αυτά είναι δηλώσεις που έχει κάνει η ίδια η Καριστιανού, έτσι. Ούτε AI δεν είναι, ούτε τα έχω φτιάξει εγώ. Θα με πηγαίνανε μέσα με βραχιολάκια άμα είχα κάνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιες οι δηλώσεις της Καριστιανού είναι. Δεν έχω πει εγώ κάτι. Η ίδια τα λέει για τα υπουργεία. Η ίδια λέει ότι έχει στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια λέει ότι χάθηκαν τα παραστατικά. Δεν τα είπα εγώ. Αυτή τα είπε στην τηλεόραση. Άμα κάποιος δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν θα έρθετε σε μένα να ζητήσετε τα αρέστα. Πηγαίνετε να ζητήσετε τα αρέστα την Καριστιανού. Πηγαίνετε να τη ρωτήσετε πού είναι τα παραστατικά που χάθηκαν και γιατί χάθηκαν, ενώ είναι όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο κανονικά. Πηγαίνετε να ζητήσετε από την Καριστιανού το λόγο για το ποιος της έταξε υπουργείο, να σας πει κανένα όνομα γιατί δεν έχει πει σε κανέναν και μιλάει για διαφάνεια. Και επειδή είστε και στον κόσμο σας, πηγαίνετε να τη ρωτήσετε γιατί λέει ότι έχει δεχθεί στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Και για να μην βάλω και το άλλο που έλεγε μπράβο στον Άδωνη. Έλα, βάλε ρε και αυτό που έλεγε μπράβο στον Άδωνη. Και γι' αυτό ο Γρηγόρης λέει, για όλα εγώ φταίω.
3: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό, και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του.
2: Εγώ φταίω και γι' αυτό που μας λέει μπράβο, που είπε μπράβο στον Άδωνη. Που είπε μπράβο στον Άδωνη και λέει ότι χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που δεν προσκυνάνε το χρήμα και την εξουσία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Εγώ σας φταίω και γι' αυτό. Αυτή τα είπε, δεν τα είπα εγώ. Ορίστε, ακούστε το ηχητικό, δεν τα λέω εγώ, αυτή τα λέει. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που δεν προσκυνάνε το χρήμα και την εξουσία. Άκου εδώ.
3: Στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό, και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία, ή και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
4: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει.
2: Έλα ρε αδερφέ, προχώρα παρακάτω. Έλα ρε κοιμισμένε, πάρ' τα μπογαλάκια σου και πήγαινε στην επόμενη παραλία να πούμε. Δεν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Έλα ρε αδερφέ, τώρα άσε με μεσημεριάτικα. Προσωπολάτρες, σε προσωπολάτρες. Βλέπετε ένα πρόσωπο, σας λέει εκεί πέρα πέντε πράγματα και το έχετε κάνει να πούμε ότι θα σας σώσουν. Τέλος, άμα βγει κάποιος σας πει ένα το και το και το και το, τέλος, προσωπολάτρες. Μπορεί όλη σας τη ζωή να προσκυνάτε αυτό το πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο να σας κοροϊδεύει ευθέως, αλλά εσείς εκεί, δεν βάζετε μυαλό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τσιράκια του Σαμαρά, άσε τώρα αυτούς τους κολλημένους με την Καριστιανού. Λοιπόν, βγαίνει εδώ ένας τύπος που λέγεται Νικολόπουλος. Παλαιότερα ο ίδιος τύπος είχε άλλες απόψεις. Τώρα ξαφνικά λέει καλά λόγια για τον Σαμαρά. Παλιά έλεγε άσχημα λόγια για τον Σαμαρά. Τι άλλαξε δηλαδή και λες τώρα καλά λόγια? Μπήκες κι εσύ κάτω από την ομπρέλα, σε βάλανε στο παρεάκι τους. Πριν ήσουν ξέμπαρκος, δεν είχες φίλους ή είχες κάποιους φίλους, ας πούμε, να πούμε, στην πολιτική σκηνή, αλλά όχι και τόσο πολύ. Και τώρα ξαφνικά βρήκες εκεί ένα μέτωπο, βρήκες ένα πολιτικό τόξο προσώπων και λες άντε θα πω κι εγώ εκεί. Και ξέχασες τι έλεγες για τον Σαμαρά. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να αλλάζουν τόσο εύκολα απόψεις? Πραγματικά δεν ντρέπονται να βγαίνουν και να λένε κάτι για ένα πρόσωπο και μέσα σε λίγα χρόνια, λίγους μήνες, να λένε ακριβώς τα αντίθετα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ντρέπονται? Είναι σαν να βγαίνω εγώ εδώ πέρα να λέω κάποια πράγματα για συγκεκριμένα πρόσωπα και να μ' ακούτε μέσα σε 2-3 μήνες ή ένα χρόνο να λέω ακριβώς τα αντίθετα. Δεν θα λέγατε, καλά, ο Γρηγόρης τώρα εδώ πέρα δεν είναι σωστός. Ο Γρηγόρης δεν είναι σταθερός στις απόψεις του. Ο Γρηγόρης έκανε κολοτούμπα, δεν θα τα λέγατε αυτά? Και αυτούς γιατί δεν τα λέτε αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή είναι πολιτική. Ξεχνάτε τόσο γρήγορα. Δεν μπορώ, αλήθεια. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Εκτός αν πέφτουν 50 ευρώ. Εκτός αν και αυτό που μιλάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διασπάθηση κονδυλίων και το payroll έχει τα ονόματά σας μέσα. Τότε να καταλάβω. Γιατί αν πέσει κανένα 50 ευρώ, ο Έλληνας αλλάζει όχι απόψεις. Αλλάζει θρησκεία, αλλάζει εθνικότητα. Όλα μπορεί να τα κάνει. Σταδιακά θα τα δικαιολογήσει κάπως. Εδώ πέρα βγαίνουμε και σας λέμε ότι υποθηκεύουνε ρε τα μνημεία για 50 χρόνια. Υποθηκεύουνε με νέο νομοσχέδιο που φέρνουνε στο Υπουργείο Πολιτισμού τα μνημεία για 50 χρόνια. Για να μην μιλήσω για τους αρχαιολογικούς χώρους που τα έχουν κάνει, να πούμε, περιοχές στις οποίες θα έρχονται οίκοι μόδας και διάφοροι πελάτες να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Για να μην αρχίσω να λέω γιατί με ενδώνει, γιατί διαβάζω στο corinthos.gr κάτι συγκεκριμένο, ότι έχουν μπει βαριά οχήματα μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει ζημιές και έχουν υπάρξει και μηνύσεις από ό,τι γράφει εδώ πέρα το συγκεκριμένο site, και υπάρχουν και φωτογραφίες που αποδεικνύουν τις παρεμβάσεις και υπάρχουν και διάφοροι αρχαιολόγοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους που ψάχνουν το θέμα και βλέπουν ότι εδώ πέρα έχουν γίνει ζημιές ανεπανόρθωτες στον αρχαιολογικό χώρο των Ισθμίων.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις.
4: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Τον κατήγγειλε πολίτης που ήταν κοντά στο περιστατικό. Συναγερμός έχει σημάνει λοιπόν από σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 τουρίστες και συγκεκριμένα Αμερικανούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις της αστυνομίας βρήκαν 2 τραυματισμένους Αμερικανούς, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη. Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ ο άνδρας στο πόδι πιο σοβαρά. Οι τουρίστες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, στον τραυματία έπρεπε οι διασώστες να κάνουν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και ήταν πολύ αναμενόμενη, καθώς αναμένεται να λυθεί μια πολυετής εκκρεμότητα για 75.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, μετά τις 12 Μαΐου 2016. Με αυτήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 κομμάτια προϊόντων μαϊμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Συγκίνηση προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 70χρονου Ανδρέα Μιλωνά, ενός από τους πιο γνωστούς αρτοπιούς της πόλης. Είχε ιδρύσει μαζί με τα αδέλφια του το ομώνυμο αρτοπιείο στο Ψεροφάι, με τα παιδιά τους να έχουν επεκτείνει την επιχείρηση σε πολλά σημεία της Πάτρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών. Γεμάτες κόσμο ήταν χθες οι παραλίες της Πάτρας και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι λουόμενοι αναζητούσαν λίγη δροσιά απέναντι στις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με τις παραλίες να είναι η πρώτη επιλογή για μια οικονομική ανάσα δροσιάς.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει κι άλλο σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, που θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου με ανέμους δυτικούς 4 μποφόρ. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις 9 με 10 το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM
13: και 99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνωση. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, θα ξέρουμε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ραφαήλ Καλυβιώτη. Καλησπέρα κύριε Καλυβιώτη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
16: Κύριε Καλυβιώτη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι για μπάνιο και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ το ότι έχει κατέβει η σημαία στο Τριεθνές. Το ότι υπάρχουν δηλώσεις Ερντογάν οι οποίες λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη για τους ντόπιους οι οποίοι δηλώνουν ότι στην Αλεξανδρούπολη πλέον δεν ακούς ελληνικά και για άλλα πολλά προβλήματα που από ό,τι φαίνεται θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
17: Τώρα αυτό με το Τριεθνές, κύριε Σερέτη του Εύρου, για να πούμε και στους ακροατές τι είναι, είναι το σημείο που συναντώνται τα σύνορα Ελλάδος, Βουλγαρίας και Τουρκίας στο Βόρειο Εύρο, ανάμεσα στα χωριά Δίκια και Δήλοφος, όπου είναι στο Δήμο Ρεστιλιάδας Τριγώνου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, κοντά στον ποταμό Εύρο και σε σημείο με συνοριακή διάβαση Βουλγαρίας-Τουρκίας. Είναι ένα από τα τριεθνή σημεία της Ελλάδος και έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Σε τριεθνή σημεία η παρουσία ή απουσία εθνικής σημαίας η οποία είναι ένα ισχυρό σύμβολο κυριαρχίας και εθνικής παρουσίας είναι απαράδεκτη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δείξει να είναι συμβολικά παρούσα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι Βουλγαρία και η Τουρκία. Η απουσία λοιπόν αυτή δημιουργεί εικόνα εγκατάληψης ή υποχώρησης, ειδικά σε μια περίοδο με ιστορικό ισχυρών λαθρομεταναστευτικών πιέσεων και συνεχών ελληνοτουρκικών εντάσεων. Άρα λοιπόν εκεί δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο σημείο, ενώ υπάρχουν οι σημείες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Πολίτες και εθνοφύλακες, να ξέρετε, έχουν κάνει επανειλημμένως προσπάθειες να υψώσουν την ελληνική σημαία. Είχαν αναλάβει ακόμα και το κόστος ανέγερσης ιστού 22 μέτρων, σύμφωνα με κάποιες παλαιότερες τοπικές αναφορές που έχω διαβάσει και έχω ακούσει.
18: Ράδιο Γάμα 94 FM.
19: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
20: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
17: Παλαιότερες τοπικές προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη από έναν κάτοικο του Δηλώφου, έναν εθνοφύλακα, τον κύριο Κυριαλάνη, όπου είχαν ξεκινήσει από το 2022, άρα δεν είναι τωρινό πρόβλημα, αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι ένα πρόβλημα που είναι αρκετά χρόνια. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Κόντρα είχε δηλώσει ότι κατά τη δική του θητεία ως Υπουργός Αμήνης υπήρχε, άρα αυτό αποδομεί το παρόν τουλάχιστον κυβερνητικό αφήγημα ότι πάντοτε συνέβαινε, σύμφωνα πάντοτε βέβαια με τη δηλώση του Παναγιωτόπουλου, και έχουν βαλτώσει οι προσπάθειες λόγω έλλειψης τελικής έγκρισης από στρατιωτικές υπηρεσίες, παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις θετικής τάσης από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των παρελθόν. Άρα κάτι μυρίζει εδώ πέρα, ότι δεν είναι απόφαση ακριβώς των στρατιωτικών, είναι μάλλον αποφυγή πρόκλησης προς την Τουρκία ή στη Βουλγαρία. Αυτό είναι το φοβερό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Και φυσικά αυτό διαβρώνει το soft power της Ελλάδος και την εθνική συνοχή μας και στέλνει λάθος μήνυμα σε μια περιοχή με ιστορία πιέσεων. Και φυσικά ενισχύει την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται ούτε τα σύμβολά της. Άρα το ζήτημα δεν είναι τεχνικό μόνο, είναι και πολιτικό και συμβολικό και σημειολογικό και δεν μπορώ να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω ότι όποιος και αν είναι στο επικεφαλής του κράτους μας θέλει λόγω αποφυγής προκλήσεως προς την Τουρκία να μην κυματίζει η ελληνική σημαία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον κωδικότητας, εάν ισχύει αυτό.
16: Μα όταν η στρατιωτική ιδεολογία λέει ότι όταν πέφτει η σημαία κάπου που πριν υπήρχε, σημαίνει ότι έχει χάσει το έδαφος.
17: Βέβαια. Μα και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και βαθύτατα συμβολικό και πολιτικό και διπλωματικό και τα πάντα. Άρα ενισχύει την συνολική εγκατάλειψη της Θράκης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Ερντογάν κάνει τηλεφωνήματα. Είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες που στην πλατεία της Αλεξανδρουπόλεως η τουρκική εθνικιστική νεολαία έκανε το σήμα των γκρίζων λύκων. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη πάνε όλοι μαζικά στο ψευδοσπίτι του Κεμάλ να κάνουν τουρισμό όποτε είναι η επέτειος των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στην Τουρκία και λέει τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ. Όλα αυτά, ξέρετε κύριε Σερέτη, από έναν πρωθυπουργό ο οποίος ευαγγελίζεται ότι ήταν άνθρωπος που ήταν στο Χάρβαρντ, ότι είχε διαπραγματεύσεις με εταιρικές σχέσεις, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν πάρα πολλά χρόνια σε διαπραγματεύσεις και πολύ σοβαρές και πάρα πολλών τριμάτων διαπραγματεύσεις. Η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς εν ώρα διαπραγματεύσεως έχει ιδιαίτερα ουσιαστική σημασία. Προσέχεις και το «και», όχι να λες τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ, όχι να αφήνεις η σημαία σου να μην κυματίζει, όχι να παραλείπεις το γεγονός ότι γνωρίζει και η Κουτσή Μαρία πλέον ότι μπαίνουν μπροστάριδες μπροστινή σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές καταγγελίες Βούλγαροι για να εκ μέρους του τουρκικού κράτους να αγοράζουν σπίτια πάνω, ειδικά στη Θράκη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνισταμένη, ή ας πούμε για παράδειγμα η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους για να σουλατσάρουν στα Δωδεκάνησα. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι συνηθίζει ο Έλληνας να βλέπει τη μαντήλα καθημερινά? Δεν είναι τυχαίο σε επίπεδο συμβολισμών, σε επίπεδο πραγματικότητας? Ή είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία να ανηγύρει και να προβαίνει σε αποκατάσταση τζαμιών δήθεν επειδή παίρνει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή το γεγονός ότι έχουμε αφήσει μια γερμανική εταιρεία να μας κάνει προπαγάνδα και να λέει τώρα σε εμάς τους Έλληνες ότι θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί βλέποντας τη μαντήλα, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ισλαμικού κόσμου η μαντήλα είναι σύμβολο καταπίεσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των γυναικών? Και έρχεται τώρα η γερμανική εταιρεία, η οποία η Γερμανία έχει γεωπολιτικά άμεση σύνδεση με την Τουρκία, να μας κουνά το δάχτυλο για τη μαντήλα. Γιατί? Εάν δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το πόσο σύνθετη είναι η πραγματικότητα και δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πολιτισμικός πόλεμος, διαδικτυακός πόλεμος, συμβολικός πόλεμος, τότε οι άνθρωποι που είναι εκεί πρέπει να παραιτηθούν άμεσα. Άμεσα. Άμεσα. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Και καλύπτονται κάτω και πίσω από την λεοντή της αγοράς πανάκριβων εξοπλιστικών, με τα οποία εγώ δεν διαφωνώ προσωπικά καθόλου. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα εξοπλιστικά, εάν τα αγοράσεις από μόνα τους, σημαίνει ότι εσύ έχεις εξαλείψει την απειλή ή ότι δεν γίνονται πράγματα παράλληλα με τα οποία η χώρα σου να προχωρά σταδιακά προς τη φιλανδοποίηση. Γίνονται καταρχήν όταν μια χώρα καταραίει δημογραφικά και αφήνει τόσες πολλές μεταναστευτικές ροές από συγκεκριμένα κομμάτια του ισλαμικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι είτε γνωρίζεις τι γίνεται και αφήνεις μια σιωπηρή άλωση να λαμβάνει η χώρα, είτε δεν γνωρίζεις και πρέπει να παραιτηθείς άμεσα.
16: Εγώ βλέπω αυτό ισχύει που λέτε, αλλά εγώ βλέπω παράλληλα ότι συμβαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Καλυβιώτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά κλείνουν σχολεία. Για παράδειγμα στη Θράκη. Και έχουμε και το άρθρο 154 που προσπαθούν να θεσμοθετήσουν την αντικατάσταση πληθυσμών, διότι μιλάνε για υποχρεωτική ένταξη αλλοδαπών στις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας. Δηλαδή, βλέπουμε, να το πάρουμε έτσι απλά και να το εξηγήσουμε και στον κόσμο. Ερημώνουν όλα τα χωριά διότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί κάπως ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος να επιβιώσει στην επαρχία και να μπορέσει κάπως να κάνει μια δουλειά η οποία θα συντηρήσει την οικογένειά του και το σπίτι του. Οπότε, αναγκάζεται να φύγει προς τις πόλεις. Με αποτέλεσμα να έρχονται εκεί πέρα ξένοι επενδυτές να αγοράζουν τα πάντα κόψω χρονιά και όχι τίποτα. Μαζί με το άρθρο 154 να έρχονται και οικογένειες ξένων, συγκεκριμένα από την Τουρκία ή από τη Βουλγαρία, γιατί το έχουμε αυτό το παράδειγμα τώρα, και να μένουν στα δικά μας τα χωριά και με παράνομους μετανάστες, βέβαια γίνεται αυτό, υποχρεωτικά, δηλαδή αντικατάσταση πληθυσμού. Θα κάνουν αυτοί εκεί 10 παιδιά, ο Έλληνας δεν κάνει κανένα και μακροχρόνια δεν θα μας ανήκει, η περιοχή είναι απλό.
17: Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω, μόνο το εξής έχω να προσθέσω. Ότι δεν είναι μόνο τα χωριά στη Θράκη τα οποία αναφέρεται, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουμε εκεί πέρα κατακτήσει, υποτίθεται τέλος πάντων, για να μην αρχίσω να κάνω κριτική στη φίλη Λοζάνης, αλλά γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε εντός εισαγωγικών κατακτήσει να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση και μόνοι μας βάζουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει αυτό. Και γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, όπου και εκεί πέρα έχουμε σιωπηλή άλωση και μέσω του λαθρομεταναστευτικού, το οποίο ελέγχει απόλυτα η Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς συνδέονται όλα μαζί. Ο Πρωθυπουργός, πριν λίγο καιρό σε ένα συνέδριο στο Economist, είπε ότι έχουμε ήδη Σουδανούς και θέλουμε και άλλους να φέρουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Η Σουδανία αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι το κράτος στο οποίο η Τουρκία έχει μπει μέσα, εξοπλίζει και πολιτισμικά και μέσω της παιδείας μαθαίνει να δημιουργούνται νέοι Τούρκοι βυθαντιστές. Αυτοί λοιπόν οι Σουδανοί με τουρκικές ενέργειες μεταφέρονται από το Σουδάν στη Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη, όπου εκεί πέρα πάλι έχει κάνει συμφωνία με τον Χαφτάρ ο Ερντογάν, διότι εμείς απουσιάζαμε και κάποιοι τον λέγανε κουτσό άλογο, και από εκεί έρχονται στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σερέτη, είναι πολύ πιθανόν, για να μην πούμε με σιγουριές πράγματα, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έρχονται με συγκεκριμένο πλάνο στην πατρίδα μας και εγκαθίστανται και σε χωριά. Γιατί? Διότι έχουν μελετήσει τι έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και επειδή ξέρουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμένει ο χώρος πρώτης πύλης, ξέρουν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικύσουν την επαρχία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης η αντίσταση, η εθνική και η λαϊκή, ξεκινάει από την περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε κατά κύριο λόγο στην αντίθεση του βρετανικού έθνους εναντίον της ατρώας μετανάστευσης, και το Brexit ήρθε με ψήφο από την περιφέρεια, όπως η αντίσταση στη Γαλλία γίνεται από την περιφέρεια και όπως η αντίσταση στη Σουηδία επίσης γίνεται στην περιφέρεια και όπου αλλού εναντίον του μαζικού επικισμού που ετοιμάζεται στην Ευρώπη. Εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία πάρα πολύ ενεργός, όλα στοιχεία πάνε πρώτα στην επαρχία και δεν πάνε στην Μητροπόλη όπως όλοι οι άλλοι μετανάστες σε όλη την άλλη την Ευρώπη. Γιατί? Διότι ξέρουν ότι η επαρχία αρχίζει και ερημώνει και ξέρουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει η αντιστροφή του πληθυσμιακού υποδείγματος της Ελλάδας από εκεί. Αυτό θα πρέπει να σημάνει καμπάνες μεγάλες, δυνατές. Αλλά σε λίγο καιρό τι θα συμβεί, κύριε Σερέτη? Δεν θα μας αφήνουν να χτυπάμε χριστιανικές καμπάνες και θα ακούμε μόνο το Μωυζίνι. Το αντιλαμβάνεστε?
16: Βέβαια το αντιλαμβάνομαι.
17: Αντιστρέφουμε τα αποτελέσματα, τα τετελεσμένα της επανάστασης του 21. Αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι άλλο να πω.
16: Εγώ βλέπω το ότι όπως και στην Κύπρο, όπως και στο Κωσυφοπαίδιο, όπως και σε άλλες περιοχές, όπως και στην Ουκρανία, όπως γενικά σε όλο τον κόσμο, είτε θέλετε να πάμε στο Ταϊβάν, είτε θέλετε να πάμε και αλλού, έχουν ξεκινήσει πόλεμοι λόγω των μειονοτήτων. Ωραία. Και εδώ πέρα ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις τουρκικές μειονότητες, στέλνει κόσμο, αγοράζουν μέσω τουρκικής τράπεζας διάφορα ακίνητα, διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα στον Εύρος και στη Θράκη γενικά. Και κάπως έτσι, όπως αυτό που είπατε. Βλέπουμε ότι επίσης έχουν συνεισφέρει και άλλοι παράγοντες, όπως ο Σαμαράς στο παρελθόν, ο οποίος είχε υπογράψει 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν και είχε επιτρέψει τότε να έρθουν αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι, έτσι τους ονόμαζε η συμφωνία η μία, στη Θράκη για να μπορούν να διδάσκουν οι μούφτιδες το μουσουλμανισμό και όλο αυτό που προβλέπει το Ισλάμ και όλες αυτές εδώ πέρα οι θρησκείες της Μέσης Ανατολής. Και ξαφνικά μουσουλμανοποιείται η Θράκη και κανένας δεν αντιδράει. Και το βλέπουμε και μέσα από το τουρκικό προξενείο, το βλέπουμε και με το κόμμα Κίεβ, που καλός ή κακός δεν σέβονται τον Έλληνα και την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εδώ πέρα, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, όταν βγαίνει ο Ερντογάν ο πρόεδρος και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, κύριε Καλυβιώτη, συγγνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει έντονη αντίδραση και να ξεκαθαρίζουν τα υπουργεία τις θέσεις τους και στην τελική η λύση για εμένα, για να σας το πω και αυτό, είναι να μεταφερθεί ένα υπουργείο στην Αλεξανδρούπολη για να μην μπορεί να κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος.
17: Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο.
16: Και αυτό.
17: Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο. Και πρέπει να κλείσει και η Ιράτ. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Σερέτη. Ο λόγος που δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι διότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Βγάζει μία κίτρινη κάρτα πρώτα στο ένα Υπουργείο και λέει, αν συνεχίσει προς τα εκεί, πας σε κόκκινη κάρτα. Και η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι του Συντάγματος, γιατί θα έπρεπε να μπει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Σύνταγμα, να μπορεί να έχει λόγο, διότι εάν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές δεν μπορεί να είναι πλέον πάνω αυτός ο υπουργός ή κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι ή οποιοσδήποτε. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει και η Ουγκάντα. Θα σας θυμίσω ότι μια χαρά είναι η Ουγκάντα, έτσι δεν το λέω υποτιμητικά, μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Λοιπόν, και με τον στρατηγό εκεί πέρα που λέει με τη σχέση του με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Λοιπόν, άρα ο λόγος που δεν κάνουν διαχρονικά Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι γι' αυτό. Δεν βλέπετε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο προηγουμένως?
16: Τρομερό και αυτό, ναι.
17: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Εσείς πιστεύετε ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση?
1: Η ώρα είναι 2:30.
21: 1984. Ο Freddie Mercury χορεύει με μια ηλεκτρική σκούπα στο θρυλικό βίντεο κλιπ του I Want to Break Free. Ήταν επανάσταση.
22: Σήμερα η επανάσταση είναι οι έξυπνες σκούπες ρομπότ. Δούβρις.
21: Η τεχνολογία προχωράει. Μαζί της και εμείς. Οι προσφορές μας σε ρομποτικές συσκευές σαρώνουν και σας ξεκουράζουν.
22: Δούβρις. Μοναδική αγοραστική εμπειρία με προσωπική εξυπηρέτηση και εγγυημένη ποιότητα. Στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στην Ακροτηρίου 62. Δούβρις. Σύγκρινέ μας και μετά αγόρασε.
23: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
23: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
23: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
23: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
23: Τηλέφωνο 2610 313 388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
23: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
5: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: το τέτοιο το οποίο θα φέρνεται έτσι μπροστά μας, δεν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Είναι εντελώς εκτός τόπου και πραγματικότητας. Ή που στείλαμε στη Λιβύη και είδατε τι έγινε ανοργάνωτα. Λοιπόν, δεν είναι. Βλέπετε τι γίνεται με την αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή, όπου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καμία εξέλιξη, ενώ η Τουρκία γιγαντώνει τις επίπεδες αμυντικής βιομηχανίας. Εγώ δεν λέω ότι έχει τρομερά συστήματα. Δεν έχει. Ήδη, ακόμα και να πάρει τους κινητήρες τους F-110 για τα Κάντεν, δεν θα σηματοδοτήσει υπεροχή εναντί της Ελλάδος. Όμως, βλέπετε ότι επειδή έχει αμυντική βιομηχανία, επειδή συμμετέχει σε επιχειρήσεις, όλη η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας τη θεωρεί κρίσιμο κόσμο και κρίσιμο παίκτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Καλυβιώτη, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή, δώστε μου ένα λεπτάκι να ξανακαλέσω τον κύριο Καλυβιώτη. Ένα λεπτάκι δώστε μας.

0: Κύριε Καλυβιώτη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση και βλέπω ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η δειλή κυβέρνηση που φοβάται να αντιδράσει, φοβάται να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία, και γι' αυτό η Τουρκία διεκδικεί και γι' αυτό χτίζει και σχέσεις και ρίχνει γέφυρες και με Γαλλία και με Αμερική και με Ισραήλ, θα μας κοστίσει πάρα πολύ, διότι βλέπω μελλοντικά, καλώς ή κακώς, άμα συνδυάσουμε και την κατάσταση με το υπερταμείο, με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, έτσι όπως τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως, ακούγεται πάρα πολύ κακό, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους και ποιος ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Καθίστε να ξανακαλέσω τον κύριο Καλυβιώτη, γιατί πέρα από ό,τι φαίνεται έχουμε πρόβλημα.

0: Μας ακούτε, κύριε Καλυβιώτη?
1: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, τώρα είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Καλυβιώτη, αυτό που έλεγα είναι ότι καλώς ή κακώς με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση με τη δειλή στάση που κρατάει και που επιτρέπει με αυτόν τον τραμπουκισμό του Ερντογάν να διεκδικεί μακροχρόνια, αν συνδυάσω και όλα αυτά που συμβαίνουν με το υπερταμείο, με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια και που τα έχουν ξεπουλήσει όλα, βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους της Ελλάδας και να έρχονται οι Αμερικανοί, όπως ήρθανε και παλαιότερα και με το Κυπριακό τώρα χθες που συζητούσαμε με όλο αυτό που είχε γίνει, και να μας λέει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να παραδώσετε εθνική κυριαρχία, δεν γίνεται να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί θέλουμε τα ήρεμα νερά, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την περιφερειακή δύναμη, γιατί θέλουμε να είστε σύμμαχοι, κάτι τέτοιες τρέλες. Και εκεί τι θα κάνουν μετά, όταν όλοι προσκυνάνε την Αμερικανική πρεσβεία?
1: Λοιπόν, ακούστε, δεν φταίνει οι Αμερικανοί όμως. Καταλάβατε, δεν είναι το πρόβλημα οι Αμερικανοί. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την αντίληψη. Δεν μας φταίνει οι ξένοι. Εμείς φταίμε, γιατί οι ξένοι πάντοτε, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαφωνώ σε αυτή την αντίληψη. Δεν μας φταίνει οι ξένοι. Εμείς φταίμε, γιατί οι ξένοι πάντοτε, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη

0: κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα όμως είναι εμείς πώς στο καλό παίρνουμε ανταλλάγματα. Πάμε στο ΝΑΤΟ για παράδειγμα. Πάμε στο ΝΑΤΟ. Και αντί να πούμε συνολικά και αντρίκια ότι δεν μπορεί να υπάρχει ομόνοια στο ΝΑΤΟ από τη στιγμή που η Τουρκία έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πράγματα, από το Κάζους Μπέλι μέχρι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, που εμείς θέλουμε που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, αλλά οι Τούρκοι βάζουν απειλές, για το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο με την επίθεση κατά ειρηνευτικών δυνάμεων στην Μπύλα, που παραβίασε κατάφορα το καθεστώς που ίσχυε για δεκαετίες στην περίκληση στην περιοχή της Αμοχώστου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι. Ή με το ρόλο της Τουρκίας στο λάθος μεταναστευτικό, με το κλείσιμο της Αγίας Σοφιάς και τη μετατροπή της Τζαμί, με την μονή της χώρας. Έχουμε άπειρα πράγματα να πούμε. Άπειρα πράγματα να πούμε για την Τουρκία. Αν λοιπόν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί, η Ελλάδα αρθρώνεται, ανδρώνεται εδώ πέρα ως μια χώρα η οποία θα πει αρκετά και θα σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη συμμαχία, όπως σας δημιουργεί τόσα χρόνια η Τουρκία. Λοιπόν, κανένας δεν σε παίρνει σοβαρά εάν δεν ανορθώσει το ανάστημά σου. Τι είναι η Ελλάδα? Καμία χορουλά. Αυτό σας λέω, το πρόβλημα είναι της αντίληψης και του πολιτικού προσωπικού. Δεν φταίει η Αμερική.
1: Ναι, καλώς ή κακώς η Αμερική όμως και η Μεγάλη Βρετανία και οι Γερμανοί και όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν με το δικό τους τρόπο και τις δικές τους μυστικές υπηρεσίες τροποποιήσει μια κατάσταση ώστε να μην μπορεί η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη.
0: Δηλαδή, να σας πω, ο Τραμπ φταίει που ο Πρωθυπουργός έλεγε για αριστερό τουρκο τραμπισμό?
1: Όχι, αλλά άμα το πάρουμε ιστορικά, γενικά για την Ελλάδα, φταίνουν και οι Αμερικανοί, φταίνουν και οι ξένες δυνάμεις, φταίνουν και όλοι που είμαστε προτεκτοράτο, γιατί δεν μας επέτρεψαν να είμαστε αυτόνομοι. Αλλά δεν θα το πάω εκεί, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, κύριε Καλυβιώτη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Γερμανούς, κανέναν.
0: Μαζί σας είμαι.
1: Και συμφωνούμε σίγουρα το ότι θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να πάει κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά με αυτή τη δουλική στάση και λέγοντας σε όλα ναι, βλέπουμε τώρα πού θα φτάσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικανοί στο τέλος θα επιλέξουν τον Τούρκο. Γιατί ο Τούρκος έχει εμφανίσει ένα πιο ισχυρό πρόσωπο. Θεωρούν ότι μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα ως η ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη στο Αιγαίο και στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
0: Τώρα τα λέτε σωστά.
1: Και επίσης, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς ακόμα μετά από όσες δηλώσεις έχουν κάνει για τον Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μετά από τόσες δικογραφίες, ακόμα δεν έχουν πέσει.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι όπως ακριβώς το λέτε. Οι ξένοι σε τελική ανάλυση τι βλέπουνε? Το ποιος έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να σταθεί ισχυρά σε ένα σημείο συγκεκριμένο γεωπολιτικό. Η Ελλάδα είναι ο ομφαλός της γης. Έτσι όπως ακριβώς το λέω. Είναι στο καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γεωπολιτικά σημεία του κόσμου. Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε το πολιτικό προσωπικό που μας αξίζει, δεν μας αξίζει τότε να βρισκόμαστε στον ομφαλό της γης. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν μένουν ακίνητα. Δηλώσεις περί ακινησίας και ότι πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από τα ραντάρ αυτή την περίοδο είναι ηλίθιες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις χαρακτηρίσω. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πέρα γίνονται υβριδικές επιχειρήσεις στο X, το αντιλαμβάνεστε. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Η κατάσταση έχει πάει σε ένα νέο επίπεδο. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα τρόπο να αντιπαραδεθεί. Αντίθετα, η κυρία Μενδώνη, νομίζω, ενέκρινε κονδύλια για την Οδύσσια του Νόλαν. Με μαύρη ωραία Ελένη, Πινελόπη με μπότοξ, ράπερ στη θέση του Βάρδου και όλο το καθεξής. Άρα βλέπετε ότι από τα πιο χαμηλά ξεκινήσεις πάτε κατευθείαν στα εξέχοντα, στα πιο σημαντικά. Μια χώρα πρέπει να την κρίνει συνολικά τι κάνει στη χαμηλή πολιτική για να φτάσει στα πολύ σημαντικά. Εδώ δεν κάνουμε βασικά πράγματα στα επίπεδα της μαλακής ισχύως. Θα κάνουμε σοβαρά πράγματα στα επίπεδα της σκληρής ισχύως. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την Κύπρο.

0: στιγμή που θέλουν πάλι να το βάλουν μπροστά. Δεν βλέπετε ότι στο ΝΑΤΟ, ασχέτως όποια άποψη και να έχει κανείς για το Ισραήλ, βλέπετε ότι το Ισραήλ μιλάει περισσότερο από την Ελλάδα και για την Κύπρο και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μα είναι αυτό το κρίνετε εσείς ως σοβαρό? Είναι λογικό αυτό το οποίο συμβαίνει?
1: Λογικό δεν είναι σίγουρα.
0: Είναι λογικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει δομικά το κράτος μας. Δομικά δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν κρατικοί θεσμοί όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι οποίοι θα υπέρκυνται των πολιτικών προσώπων. Η εθνική ασφάλεια της Ελλάδος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να την αφήνουμε μόνο στους πολιτικούς. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ελληνικό βαθύ κράτος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αναγκαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε περιπέσει στην ανάγκη των πολιτικών γενικά για να δημιουργηθεί αυτό το βαθύ κράτος. Εάν δεν δημιουργήσουν όμως αυτό το βαθύ κράτος οι ίδιοι, θα το δημιουργήσει μια εθνική τραγωδία.
1: Εσείς πιστεύετε ότι μελλοντικά έρχεται διάσπαση κράτους?
0: Τι εννοείται, πρέπει να μου το προσδιορίσετε.
1: Ότι στην ουσία, εφόσον η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη, εφόσον η Ελλάδα έχει υποθηκεύσει ακόμα και τα μνημεία, ακόμα και το έδαφος της, ακόμα και ό,τι έχει και δεν έχει στο υπερταμείο, εφόσον βέβαια έχουν ξεπουληθεί όλα τα δημόσια αγαθά και τα έχουν αναλάβει οι ιδιώτες, γιατί αυτό είναι το όνειρο του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει Ελλάδα. Στην ουσία δεν υπάρχει κάτι κρατικό, δεν υπάρχει κάτι δημόσιο. Υπάρχει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει απομείνει και φορολογείται.
0: Ακούστε ποιο είναι το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα ήταν η λεγόμενη Σιγκαπουριανοποίηση. Προσέξτε τι σας λέω. Η Σιγκαπούρη ήταν μια χώρα, πάρα πολύ μικρή βέβαια, δεν είχε καμία σχέση σε μέγιο όπως και έκταση με την Ελλάδα, η οποία για να έχει την ησυχία της παραδόθηκε σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό έχει συμβεί. Απλά έχει ένα κράτος, έναν ας πούμε τύπης επικεφαλής του κράτου, ο οποίος είναι ημιμονάρχης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εκλογές. Και έχει παραδοθεί πλήρως στις πολυεθνικές εταιρείες και κρατά την ησυχία της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα επί Μητσοτάκη κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει παραδώσει όλο τον εθνικό πλούτο και ελληνικά συμφέροντα και Έλληνες ολιγάρχες, αλλά και σε διάφορες πολυεθνικές εταιρείες. Οι οποίες όμως αντιστοίχως δεν δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλά εισοδήματα, γι' αυτό ο μισθός μας είναι λίγο μάλλον. Η αγοραστική μας δύναμη είναι μόνο πάνω από τη Βουλγαρία και αυτό θα αλλάξει, θα πέσει και κάτω από την Βουλγαρία. Και όλη αυτή η μετάλλαξη γίνεται με στόχο να υπάρξει κάποιες ελίτ οι οποίες εδώ πέρα θα διαφεντεύουν χωρίς τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα θα σας έλεγα ότι προς εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και υπάρχει λόγος που ο Πρωθυπουργός φέρετε έτσι τους αγρότες, φέρετε έτσι τους φτηνοτρόφους, δεν κάνει τίποτα για την αποκέντρωση και δεν κάνει τίποτα ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του μέσου Έλληνα. Διότι όσους περισσότερους νέους φέρει πίσω, τόσο μεγαλύτερη και αντίδραση. Διότι στην Ελλάδα ένας από τους λόγους που δεν έχουμε αντίδραση είναι τα νιάτα όλα έχουν πάει στο εξωτερικό. Το λεγόμενο brain drain. Και με ψευδοαφηγήματα ότι είχαμε πει brain gain. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντελώς ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο δεν στηρίζεται από πουθενά. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι επειδή απουσιάζουν τα νιάτα. Διότι τα νιάτα έχουν το σθένος να πάνε την κατάσταση ένα βήμα παραπέρα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ή οι συνελλήνες μεγαλύτερων ηλικιών δεν έχουν σοφία ή δεν κάνουν ας πούμε πολύ λάθος τα πράγματα, όμως είναι έτσι η φύση των ανθρώπων ότι από κάποια ηλικία και μετά λειτουργούν με αυτά που έχουν μάθει.
1: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό, κύριε Γαλιβιώτη, διότι θεωρώ ότι Και νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν το τι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στην αντίληψη, όχι τόσο στην ηλικία. Αν και καταλαβαίνω φυσικά αυτό που λέτε για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει άλλα πράγματα. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια πνευματική επανάσταση για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε στους νέους το ότι πρέπει και αυτοί να καλλιεργήσουν τα μυαλά τους για να κατανοήσουν πώς έχει το πράγμα. Γιατί βλέπω ότι περισσότεροι είναι ανιστόρητοι, για παράδειγμα. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Για μένα, σας το λέω ευθέως. Κάποιος που θαυμάζει Ναζί είναι ανιστόρητος, γιατί εμένα ο προπάπος μου πέθανε για να πολεμάει τους Ναζί, γιατί έχω πάει στη γραμμή του Μεταξά, στη Δράμα και στο Ρούπελ και έχω δει τι αγώνα δώσαν οι Έλληνες απέναντι στους Ναζί. Δεν νοείται Έλληνας πολίτης για εμένα να λέει ότι υποστηρίζει Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και οι νέοι έχουν τέτοιες τάσεις.
0: Συμφωνώ μαζί σας, διότι γαλουχήθηκαν από μια υποκουλτούρα η οποία τέλος πάντων προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αυτή η υποκουλτούρα τους προσέφερε αυτό το οποίο δεν τους προσφέρεται στο σχολείο με αλφαγιωτά, έκρηξη τεστοστερόνης.
1: Σωστό.
0: Θα τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Σωστό.
0: Έκρηξη τεστοστερόνης. Δεν τους το προσφέρει αυτό ο ελληνικός στρατός, να τους κάνει τα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ας πούμε, να έχουν βολές, η εκπαίδευσή τους να έχει πραγματικό αντίκρισμα, να τους εκπαιδεύουμε στα drones, όχι τώρα που φτάσαμε στο K5. Να τους κάνει το πράγμα πιο ενδιαφέρον και να μάθουν πειθαρχία από 18 χρονών όλοι, όχι σαν και εμένα που πήγα 26 και να τελειώσω όλες μου τις σπουδές και να γυρίσω κακός. Έπρεπε όλοι να είχαμε πάει 18 χωρίς αναβολές, χωρίς τίποτα. 1,5 χρόνο πειθαρχία, να μάθεις πράγματα, να πάρεις δεξιότητες και με το να πάρεις δεξιότητες να βοηθήσεις το έθνο σου.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι η άποψή σας? Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές αντιδράσεις από τα στελέχη τώρα, έτσι, πάρα πολλές παρετήσεις. Κύριε Καλυβιώτη, θεωρώ ότι διαλύουν τις ένοπλες δυνάμεις, σας το λέω έτσι.
0: Δεν διαφωνώ. Έχω τοποθετηθεί καιρό για αυτό το απαράδεκτο πράγμα για τους υπαξιωματικούς το οποίο πέρασε. Και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίσαν τους ΕΠΟΠ και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλή εξειδίκευση, τους τεχνικούς ας πούμε μέσα στο στρατό, που έχουν υψηλή εξειδίκευση, γνώση, ούτως ώστε να, για παράδειγμα, να συντηρήσουν μια πολεμική φρεγάτα, ένα μαχητικό ή οτιδήποτε, και όλοι αυτοί θα φύγουν, γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα πάρουν περισσότερα λεφτά, να σας το θέσω έτσι. Και από εκεί και πέρα τι θα κάνει μετά το κράτος που δεν θα έχει άλλους? Θα κάνει extract, δηλαδή θα το δώσει έξω σε ιδιωτικές εταιρείες. Σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν εν τέλει τι είναι? Τι είναι πιο συμφέρον? Να έχεις εντός του στρατού το προσωπικό ή να δίνεις ένα συμβόλαιο έξω που θα είναι πολύ υψηλότερο? Άρα εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα που σας είπα, έχουν ένα μοτίβο. Έχουν ένα μοτίβο. Αυτό το μοτίβο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να χρησιμοποιήσει το κριτικό όπλο του που είναι ψήφος του και να αποφασίσει. Αν δεν το κάνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Και πρέπει πάντα να συγκρίνουμε κιόλα ποιου έχουμε απέναντί μα. Γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, τώρα έτσι σε μια συνάντηση που πάει, ας πούμε, ο Τούρκος με τους Έλληνες και συζητάει και υπάρχει, ας πούμε, μια χύψη σοβαρότητα από την πλευρά της Τουρκίας, και από δική μας πλευρά έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, το Γιάννη Λοβέρδο. Έτσι, δηλαδή, με πιάνει τρέλα. Μιλάω με έντονο ύφος, κύριε Καλυβιώτη, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ να βλέπω το Γιάννη Λοβέρδο να είναι υπουργός εξωτερικών και να πηγαίνει εκεί να συζητήσει. Τι ο Λοβέρδος, δηλαδή? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη και με τα πρόσωπα. Όταν βάζεις έναν Έλληνα δημοσιογράφο να είναι υφυπουργός εξωτερικών και από την άλλη πλευρά έχεις τους στρατηγούς που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν τις δικές τους ταξιαρχίες. Μιλάμε εδώ πέρα για μια οργάνωση, για μια σοβαρότητα, για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία πάνω στον κλάδο. Εμάς δεν έχουν καμία σχέση με τους κλάδους που αναλαμβάνουν.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει αυτή τη στάση. Τώρα μην μπούμε στη λογική σε τι είχε δίκιο και σε τι είχε άδικο. Είχε σε αρκετά άδικο, σε κάποια λίγα είχε δίκιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το ουκρανικό σε κανένα σημείο δεν το έχει χρησιμοποιήσει, γιατί εκτιμήσεται ακόμα αυτή τη στιγμή το ουκρανικό, έτσι. με κατέρωθεν πολύ ισχυρά πλήγματα. Είδατε εσείς σε κανένα σημείο το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών να προέβη σε επιθετική διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος, αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών, αξιοποιώντας γιατί πεθαίνουν άνθρωποι, το συνεχιζόμενο πόλεμο? Εφόσον έχεις αποφασίσει να πας προς τη μία πλευρά, θα έπρεπε τότε να κάνεις άμεση σύνδεση της ρωσικής κατοχής στη χώρα αυτή με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος τότε. Το κάνεις μόνο για να πάνε ελληνικές εταιρείες να νοικοδομήσουν την Ουκρανία μετά. Και το αφήνω εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος λοιπόν, εάν δεν κάνεις αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί έχει πολλά disavantage να μην υποστηρίξει τη Ρωσία. Έχει πάρα πολλά disavantage. Έχει όμως και κάποια avantage. Θα χρησιμοποιείς αυτά τα avantage? Όχι. Άρα κάτι συμβαίνει. Αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω. Ότι εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται σε μορφή business. Δεν γίνονται σε μορφή συγκροτημένης πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα ως κρατική οντότητα. Γιατί το είπατε προηγουμένως. Έχει ως στόχο η Ελλάδα να γίνει ένα πολυπαράρτημα διάφορων οικονομικών κύκλων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα υπάρχει ένα σχέδιο, όπως σε όλους τους τομείς από ό,τι φαίνεται, από σταθεροποίησης, που μας οδηγεί στον κρεμό.
0: Σίγουρα υπάρχει σχέδιο. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχει σχέδιο. Γιατί υπάρχει μοτίβο. Δίνουν οι ελληνικές τράπεζες δάνειο στις μικρομεσαίες στους Έλληνες επιχειρηματίες? Όχι. Γίνεται αντιστοίχως εύκολες συμπράξεις και γρήγορες με Έλληνες ολιγάρχες και με ξένες πολυεθνικές? Ναι. Γίνεται κάτι για να αναστηθεί ο πρωτογενής τομέας, ούτως ώστε να πάνε οι Έλληνες στην περιφέρεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που είχαμε την ευκαιρία? Δηλαδή τι θα μπορούσε συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα, έκανε startups ούτως ώστε σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει πληθώρα εργατικού δυναμικού, να έχεις αυτοματοποιημένα τρακτέρ τα οποία θα σπέρνουν? Λέω ένα παράδειγμα. Έχεις δημιουργήσει τεχνικά συστήματα ρομποτοποιημένα, ούτως ώστε να μαζεύονται οι ντομάτες όπως γίνεται στο Ισραήλ? Τα έχεις κάνει αυτά? Τα έχεις δώσει σε επιδότηση στους αγρότες? Όχι. Τι έκανε ανταυτού ο ΠΚΠΕ, και απ' την άλλη τους έχεις αφήσει χωρίς το φθηνό πετρέλαιο, χωρίς τα αιτήματα τα οποία έχουν ζητήσει, και άρα επί της ουσίας βάζεις μια τορπίλη στον πρωτογενή τομέα. Τα ίδια ισχύει και με τους φθηνοτρόφους. Λοιπόν, πρώτον, μάλλον δεύτερον. Τρίτον, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, έχεις κάνει προσπάθειες να δημιουργήσεις ισχυρή αμυντική βιομηχανία? Όχι. Έχεις κάνει προσπάθειες ούτως ώστε η μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική δυνατότητα, ούτως ώστε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι τα δυναμικά μεσαία στρώματα από ηλικίες 18-55 να θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα? Όχι. Έχεις κάνει κάτι για να αναστήσεις το στρατό σου πλην ίσως κάποιων πραγμάτων που γίνονται με τα drones, που και αυτά εκεί αμφισβητώ διάφορα πράγματα? Όχι. Έχεις κάνει στην εξωτερική πολιτική αυτά που πρέπει? Όχι. Έχεις κάνει στο λαθρομεταναστευτικό αυτά που πρέπει? Όχι. Άρα αυτό είναι μοτίβο για μένα. Αυτό είναι μοτίβο. Ναι. Έχεις κάνει μόνο το ελληνικό που σε ενδιαφέρει, έχεις φέρει μόνο συγκεκριμένες πολυεθνικές εδώ πέρα που σε ενδιαφέρει, δεν έχεις κάνει τίποτα με την Τουρκία, δεν έχεις κάνει τίποτα για το λαθρομεταναστευτικό, δεν έχεις κάνει τίποτα για το δημογραφικό, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους μικρομεσαίους, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους αγρότες, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους κτηνοτρόφους.
1: Εσχεμένα.
0: Άρα αυτό είναι σχέδιο, είναι μοτίβο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
1: Συμφωνώ είναι μαζί σας. Είναι μοτίβο, συμφωνώ μαζί σας. Και επειδή έχουμε δύο λεπτά, θέλω να σας κάνω τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα λεφτά τα εκμεταλλεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Στηρίξαν τους ιδιώτες, στηρίξαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θυμάμαι το 2016.
0: Όχι όλους τους ιδιώτες.
1: Ναι, όχι, συγκεκριμένους είπα ιδιώτες. Και θυμάμαι το 2016 που έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα την μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει. Αλλά το ρεύμα, η τιμή δεν πέφτει. Κάτι παρόμοιο θέλουν να κάνουν και με την ίδρευση και με το νερό. και να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, μελλοντικά όταν θα ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι με τους φίλους τους, με την παρέα τους, με το λόμπι τους, το νερό, το ρεύμα, τα περισσότερα ακίνητα, γιατί φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό και με τα φαντ και τις πρακτικές έχουν εισβάλει και έχουν αρπάξει τα πάντα. Όταν θα ελέγχουν άτομα μέσα στην ΕΥΠ, γιατί μονιμοποιούν άτομα μέσα στην ΕΥΠ. Όταν θα ελέγχουν υφυπουργούς, γιατί μονιμοποιούν υφυπουργούς. Είναι και αυτό το τρελό που ζούμε τώρα. Και όταν βλέπουμε ότι έχουν διορίσει τον πρόεδρο, τον Σεβαστίδη στους εισαγγελείς, τον Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας και γενικά όλα αυτά τα τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, κρατικές υπηρεσίες και σε διάφορους ομίλους ιδιωτικούς που ελέγχουν το τι θα πιούμε, το τι θα φάμε και το πώς θα επιβιώσουμε, τι θα μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός στο μέλλον?
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν αποφασίσει ο Μητσοτάκης ή αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να τον αλλάξει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εάν δεν κάνει σοβαρές αλλαγές με το που ξεκινήσει τη θητεία του και αν δεν έχει σοβαρή εντολή τον ελληνικό λαό, θα είναι υπάλληλος. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό θα γίνει. Δεν ακούσατε τι σας είπα? Σιγκαπουριανοποίηση. Δεν σας το λέω τυχαία. Έχω πάει στη Σιγκαπούρη. Σε έχω συνδιαλλαγή ως μεσίτης αγοραπλουσιών πλέον πολλά χρόνια με Σιγκαπουριανούς. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που το έχει πει αυτό. Διότι υπάρχει μια αποστηρωμένη αντίληψη ότι στην Σιγκαπούρη γίνονται όλα ωραία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Εξαγοράζεις την ελευθερία σου με ασφάλεια. Αλλά ασφάλεια για ποιους? Και για ποιους κατοίκους? Και ποιοι θα είναι οι Έλληνες?
1: Τι θα κάνουν οι Έλληνες, σερβιτόροι?
0: Ποιον θα αποκαλούμε Έλληνα στο μέλλον? Βλέπετε την Οδύσσια. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Δεν είναι θέμα χρώματος. Αλλά δεν μπορείς να διαγράφεις μια ολόκληρη φυλή επειδή ο Χίτλερ είχε τη θεωρία της αρίας φυλής. Καταλάβατε τι σας λέω?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι.
0: Δεν μπορεί να υποχωρείς από τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υποχωρείς με το να μην προβαίνεις στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτείται για να έχεις ξανά μια αυτοκρατορική συνείδηση. Αυτό λοιπόν που θέλω να ολοκληρώσω, για να μην σας χάνω όλο το χρόνο σας στον αέρα, είναι το εξής. Γιατί δεν θέλω να τα περιγράψω όλα μαύρα. Ο ελληνικός λαός έχει ένα πυρηνικό όπλο στο τέλος κάθε τετραετίας, το οποίο λέγεται ψήφος. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει να παγιδεύεται στα ψευδοδιλήμματα που του θέτουν. Θα πρέπει να ψηφίσει με όρεξη να σωθεί η πατρίδα του. Διότι χωρίς πατρίδα δεν θα υπάρξει ούτε ο ίδιος. Με το να επιβιώσει, υποτίθεται να επιβιώσει 1-2 χρόνια οικονομικά, γιατί έτσι τούταξε κάποιο κομματικό γραφείο, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει για 10 χρόνια. Ο Στουρνάρας έκανε δηλώσεις για τη συντάξη στο μέλλον. Τι ήταν αυτή η δήλωση?
1: Κάτι ξέρει κύριε Καλλιδιώτη, κάτι ξέρει. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς όμως. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση από εβδομάδα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τι ρόλο παίζει ο Στουρνάρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ εγώ, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα 3. Δυστυχώς πρέπει να.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ειδήσεις.
2: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Τον κατήγγειλε πολίτης που ήταν κοντά στο περιστατικό. Συναγερμός έχει σημάνει λοιπόν από σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο τουρίστες και συγκεκριμένα Αμερικανούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις αστυνομίας βρήκαν δύο τραυματισμένους Αμερικανούς, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη αιτία. Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ ο άνδρας στο πόδι πιο σοβαρά. Οι τουρίστες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, στον τραυματία έπρεπε οι διασώστες να κάνουν τούρνικε για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και ήταν πολύ αναμενόμενη, καθώς αναμένεται να λυθεί μια πολυετής εκκρεμότητα για 75.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, μετά τις 12 Μαΐου 2016. Με αυτήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 κομμάτια προϊόντων μαϊμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Συγκίνηση προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 70χρονου Ανδρέα Μιλωνά, ενός από τους πιο γνωστούς αρτοπιούς της πόλης. Είχε ιδρύσει μαζί με τα αδέλφια του το ομώνυμο αρτοπιείο στο Ψαροφάι, με τα παιδιά τους να έχουν επεκτείνει την επιχείρηση σε πολλά σημεία της Πάτρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών. Γεμάτες κόσμο ήταν χθες οι παραλίες της Πάτρας και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι λουόμενοι αναζητούσαν λίγη δροσιά απέναντι στις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με τις παραλίες να είναι η πρώτη επιλογή για μια οικονομική ανάσα δροσιάς.
5: Καιρός.
2: Ανεβαίνει κι άλλο σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, που θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου με ανέμους δυτικούς 4 μποφόρ. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις 9 με 10 το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
9: Τη μέση οδό.
12: Ακριβώς.
9: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
12: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
13: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μη χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
14: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
13: Ποια δημοκρατία?
14: Υπάρχει.
13: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
14: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
13: Όχι.
14: Στους πολιτικούς.
13: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
14: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
13: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
14: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
13: Δεν πειράζει.
14: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
13: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
15: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
16: Και συνεχίζουμε μαζί.
17: Στέλιος Κασατζίδης, τον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση. Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
13: Τι να του πω.
17: Στα 67 του.
13: Να βγει να χτυπήσει την πουνιά του, όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
18: Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-676 ή 2-3-10-500-677. Παρακαλώ.
19: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
18: Καλησπέρα, φίλε μου.
19: Ψηλά ελληνική σημαία και ο μεγάλος ο ΠΑΟ. Τι κάνουμε?
18: Καλά, φίλε μου, εσύ?
19: Εδώ. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελλαδίτσα, ούτε Ελλάδα, ούτε Ελλαδίσταν. Πάει αυτό, το ξεκαθαρίζουμε. Και το ακούω συχνά τώρα τελευταία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταργή συγχαρητήρια και στον ΠΑΟ που έκανε δωρεά 12 τόνους νερά στον πυροσβεστικό σταθμό Σύνδου. Πάει και αυτό. Λοιπόν, και για τους αγρότες και τις ενόπλες δυνάμεις που πάνε να τις τελειώσουν, κάποιοι άσχετοι, αυτοί οι δύο θεσμοί, για μένα είναι θεσμοί αυτοί, οι αγρότες καταπολεμάνε την πείνα του ελληνικού λαού και οι ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Λοιπόν, και για το τριαθνές που έπεσε η σημαία, αυτό είναι πολύ υπόπτο. Γιατί άκουγα και τον καλεσμένο σας και για απόλυτα δίκαιο με όλα αυτά που έλεγε, κύριε Γρηγόρη.
18: Ναι.
19: Εντάξει, τώρα, τι να πω, τώρα μας έχουν φορέσει και το chat control, κάμερες αυτοκίνητα και θα βγάλουμε και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχάνες που δεν θα έχουν διαδίκτυο. Πλέον φοβόμαστε να στέλνουμε προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα. Π.χ. τον ανιψιό μου για παράδειγμα, την κοπελιά μου για παράδειγμα. Δεν θέλω ο ατρίτος να με φακελώνει. Αυτά, Γρηγόρη. Καλή συνέχεια.
18: Πολύ. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, χαρά.
18: Γεια σας. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Σίγουρα ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ενότητα στον πατριωτικό χώρο. Σίγουρα δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Σας ακούω. Καλησπέρα.
9: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
18: Έλα, ρε Δίχρονε, πού είσαι να πούμε.
9: Αφού δεν βγάζεις τηλέφωνο, τα αποκήρυξες.
18: Όχι, βγάζω όποτε μπορώ, σ' ακούω, πες μου την άποψή σου.
9: Να πω για το Ευαγγέλιο πρώτα δύο λεπτά, που έχω ωραίο θέμα.
18: Πρώτα θα μας πεις την άποψή σου, αφού πάλι τα ίδια θα λέμε, κάθε φορά τα ίδια. Πρώτα θα λες την άποψή σου και μετά θα σε αφήνω να λες και για το Ευαγγέλιο.
9: Μετά όλο διαφωνούμε για αυτά και με κλείνει.
18: Πες για την άποψή σου και θα σε αφήσω για το Ευαγγέλιο, λόγος μου είναι τιμή.
9: Σε ποιο θέμα ακριβώς, πες.
18: Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο βασικά. Πάμε, έλα.
9: Ποιο ακριβώς θέμα.
18: Ποιο ακριβώς θέμα. Εδώ πέρα δουλεύει τι γίνεται στη Θράκη. Λέμε ότι κλείνουν σχολεία και βλέπουμε ότι υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού. Εδώ πέρα ο Ερντογάν μιλάει για τουρκικές μειονότητες και διεκδικεί.
9: Ναι. Εγώ σου λέω ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν πατρίδες πουθενά, κανιά πατρίδα πάνω στη γη, γιατί έρχεται η παγκόσμια κυβέρνηση, η παγκόσμια δικτατορία του Αντιχρίστου. Και κανείς δεν θα μπορεί να γλιτώσει από αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση, γι' αυτό οι χριστιανοί θα αναγκαστούν να φύγουν στην αρχή στα χωριά και στο τέλος στα βουνά. Γιατί θα τους κυνηγήσουν πρώτα στις μέσες της πόλης, όποιος δεν πάρει το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, θα συλλαμβάνονται πρώτα οι χριστιανοί μέσα της πόλης, μετά θα τρέχουν η αστυνομία να τους ψάχνει στα χωριά τους, και μετά τα χωριά θα τα τυγκοπανάνε και θα τρέχουν στις σπηλιές, στα βουνά. Αυτό έρχεται σε λίγο. Πού να το καταλάβεις για αυτό, εσύ που ψάχνεις έναν πατριώτη να σώσει την Ελλάδα. Εδώ έρχεται το τέλος του κόσμου και πέρα παρουσία.
18: Κάνεις λάθος, δεν ψάχνω έναν πατριώτη. Εγώ δεν λέω ότι ένα πρόσωπο θα σώσει την Ελλάδα. Εγώ λέω ότι ένας χώρος θα σώσει την Ελλάδα. Δηλαδή το ότι ο πατριωτικός χώρος πρέπει να είναι ενωμένος και να όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να διώξουμε αυτούς τους διεφθαρμένους. Γιατί να σου πω και κάτι, ρε Δίχρονε. Στην ελληνική επανάσταση δεν την έσωσε την Ελλάδα ένας. Δεν υπάρχει ένας, αυτό εξηγώ. Είναι σαν να λέω ότι θέλω ο Κολοκοτρώνης να συνεργαστεί με τον Καραϊσκάκη. Που είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα, δεν θα πρέπει να τα συζητάμε καν. Άμα πηγαίναμε πίσω στην Ελληνική Επανάσταση και ο Κολοκοτρώνης έλεγε μόνο εγώ είμαι, και ο Καραϊσκάκης έλεγε μόνο εγώ είμαι, και αντίστοιχα η Πουμπουλίνα έλεγε μόνο εγώ είμαι, και βλέπανε ο καθένας ποιος θα είναι ο αρχηγός, ξέρετε τι θα γινότανε. Δεν θα σωζόταν τίποτα. Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε.
9: Βρε, ο Θεός μας ελευθέρωσε την Ελλάδα. Ποιοι εσύ νομίζεις, οι ήρωες του 21 μας σώσανε. Ο Χριστός είπε, εδώ έβαλα την υπογραφή μου για την ελευθερία της Ελλάδος και κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει, να βγάλει την υπογραφή μου. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του. Τι νομίζεις, επειδή
18: είσαι ελευθερία. Δεν κάνανε τίποτα αυτοί να πούμε, δεν δώσανε αγώνα, δηλαδή δεν θυσίασαν τις ζωές τους.
9: Κάναν το ανθρώπινο. Αν δεν επέμβαινε όμως ο Θεός στην Παναγία, θα ήμασταν χαμένοι από χέρι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
18: Τέλος πάντων, πάμε στο Ευαγγέλιο. Άντε, πάμε στο Ευαγγέλιο να πάω στον επόμενο.
9: Λέει, μέσα στην Αγία Γραφή λέει, ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο. Δεν είναι τίποτα κρυφό κάτω από τον ήλιο, υπό τον ήλιο. Δηλαδή, έχει διπλή ερμηνεία. Κάτω από τον ήλιο, όταν στο γήινο ήλιο που έκτισε η ίδια η Αγία Τριάδα που τον έκτισε τον ήλιο, δεν μπορείς, αν σταθείς κάτω από τον ήλιο, γίνεσαι φανερός, σε φωτίζει το ήλιος και γίνεσαι φανερός, δεν μπορεί να κρυφτείς. Έτσι λέει και ο ήλιος δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Χριστό. Από την Αγία Τριάδα που είναι ο Θεός ο αληθινός. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Είναι παταχού παρών. Και στον παράδεισο μέσα είναι, και στην κόλαση μέσα είναι, και στον ουρανό είναι, και στη γη είναι, και παντού είναι. Παταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και όμως οι άθεοι, οι άνθρωποι νομίζουν ότι κρύβονται. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, λέει. Εγώ σας λέω, λέει στην Καινή Διαθήκη, όσα συζητήσετε κρυφά μέσα στα δωμάτια, λέει, εγώ θα τα φέρω όλα στο φως, λέει ο ύψιστος. Δηλαδή, συζητάνε οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών. έτσι θα κάνουμε, έτσι εκεί θα χτυπήσουμε, εκεί θα πολεμήσουμε, τον τάδε θα σκοτώσουμε, την τάδε επιχείρηση θα κάνουμε, και νομίζουν ότι κρύβονται οι γελοί, οι ανόητοι, ενώ δεν κρυπτό υπό τον ήλιο. Όλα είναι φανερά, τα φέρει ο φως στο φως ο ύψιστος και λένε ποιος ρουφάνος, ρουφιάνος μας ξεπρόσθεσε. Κάποιος υπάρχει ρουφιάνος ανάμεσά μας, λέει. Δεν μπορεί, λέει, πώς θα μαθαίνουν όλα αυτά μετά ο απλός λαός, λέει. Δεν ξέρουν ότι τους φανερώνει ο ύψιστος. Παραδείγματος χάρη, σκοτώνει κάποιος και αμέσως προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του. Επειδή είναι άθεος, νομίζει δεν το βλέπει ο παταχού παρών Θεός και προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του από την αστυνομία. Την αστυνομία φοβάται ο ταλέπορος. Δεν φοβάται την Αγία Τριάδα που τον βλέπει, φοβάται την αστυνομία να μην τον πιάσει.
18: Δίχρονε, καλό μεσημέρι.
9: Κάτσε, δεν κάνει δευτερόλεπτα.
18: Δύο λεπτά περάσανε, φίλε, έχω κι άλλο στη γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Hey.
18: Παρακαλώ στον επόμενο.
9: Hey.
18: Ναι.
9: Έλα, Γρηγόρη.
18: Έλα, φίλε μου.
9: Έλα, Πανελλήνιος είμαι.
18: Έλα, ρε Πανελλήνιε.
9: Μπορεί τη χρονάρα, δεν κάναμε θρησκευτικά τελευταία ώρα στο ΕΠΑΛ όταν πνίμασταν μαθητού και κάνουμε το όραμα του ένα.
18: Για πάμε, για δώσε.
9: Λοιπόν, κάποτε ψήφισα, επέλεξα το Κασιδιάρη προσωπικά, γιατί πίστεψα.
18: Εννοείς Χρυσή Αυγή ψήφισες.
9: Όχι, δεν ψήφισα Χρυσή Αυγή, γιατί τότε δεν μπορούσα να ψηφίσω, ήμουν ανήλικος ακόμα.
18: Α, και πώς ψήφισες.
9: Μιλάω για τις τελευταίες εκλογές που ψήφισαν Σπαρτιάτες για χάρη του Κασιδιάρη.
18: Άρα δεν ψήφισες Κασιδιάρη, ψήφισες Σπαρτιάτες γιατί στο είπε ο Κασιδιάρης.
9: Ναι.
18: Λέω κι εγώ πώς ψήφισες χωρίς Χρυσή Αυγή Κασιδιάρη. Ψήφισες στην ουσία Σπαρτιάτες γιατί στο είπε ο Κασιδιάρης. Πάμε παρακάτω.
9: Λοιπόν, θα πρέπει αυτή τη φορά όσοι κινούμαστε προς τα εκεί να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Έκανα τεράστιο λάθος. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι συστημικός ή αντισυστημικός ο Κασιδιάρης. Ο ρόλος του όμως που έπαιξε έμπρακτα ήτανε να επωφεληθεί το σύστημα του Μητσοτάκη αυτό το πράγμα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουν παρουσιαστεί έτσι πάρα πολλοί πατριώτες, για να πούμε και για τον Σαμαρά. Συγγνώμη, το θέμα της Αμφίπολης, που την έδαψε την Αμφίπολη ο Σαμαράς, αυτό γιατί δεν το λέει κανένα, δρυσή.
18: Το ξέρεις ότι, συγγνώμη σε διακόπτω, έχω πάρει άνθρωπο, αρχαιολόγο, ο οποίος ασχολούταν ενεργά με αυτό και δεν βγαίνουν στον αέρα, φοβούνται. Φοβούνται να βγουν ναι. Οι αρχαιολόγοι στον αέρα να πούν την αλήθεια.
9: Γιατί δεν μας λέει ο Σαμαράς τώρα που είναι πατριώτης, που ξαναφόρεσε τη φανέλα της εθνικής αυτή που φοράς και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν γυρνάει να μας πει τι έγινε με την Αμφίπολη.
18: Ναι.
9: Γιατί την έθαψε την
18: Μα δεν το ρωτάει και κανένας, δεν έρχεται για συνέντευξη εδώ πέρα. Τους λέμε να έρθουν για συνέντευξη, δεν έρχονται. Όπως και τον Κασιδιάρη τον έχω καλέσει για συνέντευξη. Για να τον ρωτήσω κάποια πράγματα για τις απόψεις του και δεν ήρθε. Και πάει και μου βγαίνει αλλού. Άκου να σου πω εγώ κάτι γιατί ανέφερες και τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης ναι. Στην προκειμένη φάση, στις προπροηγούμενες εκλογές, στήριξε τους Σπαρτιάτες. Στις προηγούμενες στήριξε τους Σπαρτιάτες. Στις ευρωεκλογές ναι. Στήριξε Εμφιετζόγλου. Εγώ βλέπω τα πράγματα και τα γεγονότα. Ωραία. Ο Εμφιετζόγλου δεν εκλέχθηκε και οι Σπαρτιάτες εκλέχθηκαν και είδαμε που φτάσαμε.
9: Οπότε, όλα πήγανε στον κουβά.
18: Δεν γίνεται, άκουσε με, δεν γίνεται στον πατριωτικό χώρο να λειτουργούν κάποιοι παρορμητικά. Να λένε ότι έκανε μια δήλωση προχθές. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Τι δήλωση είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι δήλωση είναι αυτή, όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, τι υποστηρίζει, αδερφέ, να κάνουμε όλοι ένα κόμμα. Και τι θα καταφέρουμε δηλαδή, ρε Πανελλήνια, αν κάνουμε όλοι από ένα κόμμα, για πες μου.
9: Τίποτα, θα χωριστούμε σε παζλ. Πώς είναι το παζλ σε χίλια κομμάτια.
18: Θα χωριστούμε εμείς σε παζλ, αλλά η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της και οι εξαγορασμένοι και οι ψηφοφόροι και όλοι αυτοί που είναι μπλεκόμενοι, δεν θα πάνε να κάνουν κόμμα, αδερφέ. Θα στηρίξουν το Μητσοτάκη και θα ξαναεκλεχθεί με αυτόν τον τρόπο Μητσοτάκης.
9: Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο και τη Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, δηλαδή, γιατί δεν μας λέει για ποιο λόγο, πώς διαγράφηκε η Λατινοπούλου. Βγήκε μια μέρα, ένα ωραίο πρωινό, είχε γράψει για κάτι τρίχες, για κάτι γυναικείες μασχάλες που είναι αξίριστες. Ενέκραξε όλο το Πανελλήνιο, όλα τα πρωινάδικα και στο τέλος να πούμε έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή.
18: Μα έχει δηλώσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου ότι ο καταλληλότερος λέει.
9: Είναι ο Σαμαράς
18: και ο Καραμαλής. Άσε μας τώρα.
9: Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής.
18: Σαμαράς και Καραμαλής.
9: Και από την άλλη πλευρά για την Καριστιανού που έβαλες πάλι ξανά πριν το απόσπασμα που είπε ότι μακάρι όλα τα οικονομικά εγκλήματα να ήταν αυτά στη χώρα. Τι λες κυρία μου. Πήγαμε πέρσι, πρόπερσι να πούμε όλοι, βάζαμε την υπογραφή μας για τα Τέμπη στα Instagram και στα Facebook και σε αυτά.
18: Ναι.
9: Και μέσα από εκεί μου έκανες εσύ το κόμμα σου. Την επόμενη φορά όχι φίλε, κανένας να μην κατέβει. Για τα για τα θύματα των τεμπών δεν θα κατέβει κανένα. Τελείωσε.
18: Μα δεν θα κατεβαίνουμε. Ξέρετε, δεν φταίνε όμως και οι υπόλοιποι.
9: Θα κατεβαίνουμε για όλους ή θα κατεβαίνουμε και για το Μάτι, για τη Μάντρα, για τα Τέμπη τότε με τους Παοξίδες, για το Πέταλο του Μαλιακού τότε με τους μαθητές και τότε πάλι στα Τέμπη με τους μαθητές και τώρα για τα 57 των τεμπών. Θα βγαίνουμε για όλους. Για κανέναν μεμονωμένα. Τελείωσε. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε.
18: Άκουσα με λίγο.
9: Αυτή τη στιγμή, στην Εθνική Οδό, ακόμα είναι τέλη Ιουλίου, είναι να πούμε 40 βαθμούς εδώ πέρα, φράζουμε όλοι να προλάβουμε να κάνουμε τις δουλειές μας και να πάμε να στηρίζουμε τη κάθε καριστιά κάθε φορά που τρινεί το παιδί της. Τη μάνα του Κατσίφα, τη μάνα του Κατσίφα, ποιος τη στηρίζει αυτή τη στιγμή.
18: Κανένας, κανένας.
9: Και μαραζώνει.
18: Κανένας. Κανένας δεν τη στηρίζει, έτσι όπως το λες, κανένας δεν τη στηρίζει και είναι άδικο.
9: Μαραζώνει απάνω στη Βόρεια Ήπειρο,
18: έτσι ακριβώς.
9: Στους Αλβανιάριδες απάνω.
18: Έτσι, άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Σκέψου λίγο τώρα αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Γιατί ο Γρηγόρης, φίλε, ούτε πολιτεύεται, ούτε έχει κανένα σκοπό. Εγώ τι λέω. Ενωμένος ο πατριωτικός χώρος. Άκουσε με λίγο, Πανελλήνιε. Πάω με τη λογική. Εμένα δεν με νοιάζει ούτε ο Κασιδιάρης, δεν με νοιάζει ούτε ο Λαγός, δεν με νοιάζει ούτε η Χρυσή Αυγή, δεν με νοιάζει κανένας. Άκουσε με λίγο όμως. Ο ενωμένος πατριωτικός χώρος, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει, δεν αποφασίζουν τα πρόσωπα. Ο κόσμος λοιπόν θα έπρεπε, καλός ή κακός, να έχει στο μυαλό του αυτό που θα σου εξηγήσω τώρα και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς.
9: Ναι.
18: Άμα ενωθούν όλοι αυτοί που λένε ότι είναι ευεργέτες και ότι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα και ότι όντως θέλουν να κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία, τι ποσοστό θα έχει ο χώρος?
9: Αν είναι πραγματικοί πατριώτες και πάνε να αλλάξουν τη χώρα και ενωθούν έμπρακτα, τότε μιλάμε για μια κυβέρνηση εθνική.
18: Μπράβο, πατριωτική εθνική κυβέρνηση. Αυτό δεν θέλουμε.
9: Αυτό θέλουμε.
18: Αυτό, με πολλά κόμματα αυτό δεν γίνεται, πρώτον. Δεύτερον, άμα ενωθούν όλοι αυτοί, τι ποσοστό έχουν? Για πες μου, πατριωτικός εθνικός χώρος, τι ποσοστό έχει?
9: Για μένα αυτή τη στιγμή ο πατριωτικός χώρος, ο εθνικιστικός, ο εθνικός μάλλον χώρος, αγγίζει γύρω στο 25-30% πιστεύω.
18: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, 25-30%. Ξέρεις τι θα γινότανε? Άκουσε με ρε αδερφέ, άκουσε τι θα γινότανε αν ενωνόταν ο πατριωτικός χώρος. Αν ενωνόταν ο πατριωτικός χώρος, τι θα γινόταν στην Ελλάδα, ξέρεις?
9: Γι' αυτό σου βάζουνε πολλά μαγαζάκια
18: διάσταθα. Αυτό είναι.
9: Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω. Εμένα δεν με πειράζει το ότι τατουάζ έχει ο καθένας, έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να μην βγαίνει τώρα ο Κασιδιάρης να μου λέει κάποτε ότι την σβάστηκα την έχει για τατουάζ επειδή είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο. Γιατί με την ίδια λογική δεν τη χρησιμοποιούσαν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες, τη χρησιμοποιούν και οι Βουδιστές, οι Ινδουιστές και οι Τζαϊνιστές κάτω στην Ινδία. Δεν το έκανε για αυτούς, φαντάζομαι. Το έκανε γιατί ο άνθρωπος πιστεύει στο μανιφέστο.
18: Έχει φθαρεί η σβάστηκα. Άκουσε με. Ήταν αρχαιοελληνικό σύμβολο, αλλά έχει φθαρεί από τους ναζιστές και είναι λογικό, εφόσον το έχεις κάνει τώρα, μετά από τους ναζιστές.
20: Η ώρα είναι 3:30.
21: Αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
22: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
23: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
24: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
25: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
26: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
25: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζει αντιμετωπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
26: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
25: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
18: Κοίτα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
26: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
26: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
26: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
26: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
26: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
25: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
25: Αχαΐα.
3: Ηλία.
25: Έτωλο Ακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.
18: Εγώ την κυρία Ζωή Γιώργα.
19: Ψάξε να βρεις το τηλέφωνο της, θα το βρεις. Δεν ξέρω, θα υπάρχει τρόπος να
18: εσείς
19: το βρεις.
18: Εσείς αφού το έχετε, μπορείτε να μου το, να το στείλετε στην γραμματεία.
19: Δεν το έχω εγώ. Εγώ την άκουγα σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Η οποία εκπομπή σταμάτησε όπως ήταν φυσικό. Είναι τρεις. Αυτή έβγαινε και μίλαγε.
18: Δώσε μου ένα λεπτό. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Δώσε μου ένα λεπτό γιατί το μυαλό μου θα το ξεχάσει. Περίμενε. Δώσε μου μισό λεπτό να βρω ένα χάρτη, περίμενε. Α, έλα, βρήκα, περίμενε. Για να το γράψουμε, περίμενε, για να μην λέτε και ότι δεν βγάζουμε αυτούς που μας λέτε, περίμενε. Ωραία, θα το ψάξω εγώ να βρω το τηλέφωνο, τώρα ωραία. Άμα το βρω καλώς, άμα δεν το βρω, ωραία. Δεν θα τραθώ κιόλας.
19: Ήταν επικεφαλής της ΕΦΣΑΤ επί ΓΑΠ.
18: Λοιπόν, ωραία, και γιατί θέλετε να μιλήσει αυτή η κυρία, δηλαδή.
19: Θέλω να μιλήσω γιατί αυτή ήταν υπεύθυνη, είναι επιστήμος στατιστικολόγος και είπε. Έλεγε τότε στην εκπομπή, όπως και ο Στρόμπλος και ο λογοθέτης, ναι. Ότι μας έβαλαν στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία.
18: Πλαστά από στοιχεία, και... τι εννοείται πλαστά στοιχεία.
19: Έβαλαν μέσα στον προϋπολογισμό, γιατί ο προϋπολογισμός κάθε χρονιάς είναι πρόβλεψη. Ναι. Έβαλαν λοιπόν μέσα στην πρόβλεψη στοιχεία που δεν μπαίνουν σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, επίτηδες, για να αυξήσουν το έλλειμμα. Και βάσει της αύξησης αυτού του ελλείμματος ήρθε εδώ το Δουνουτού, βρήκαν ευκαιρία και δήθεν δανειστήκαμε και από τότε και πέρα μπήκαμε στα μνημόνια. Ξεπουλιέται η χώρα και υποδηλώνεται λόγω της αρχής που έγινε από τότε. Τώρα να σου πω και άλλα δύο στοιχεία. Όσο υπάρχει το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ξέρεις το ΕΛΙΑΜΕΠ.
18: Βέβαια το ξέρω, ναι.
19: Μπράβο. Το ΚΙΣ.
18: Ναι.
19: Με τα οποία με το ΕΛΙΑΜΕΠ έχουν ασχοληθεί. Με το ΚΙΣ δεν ασχολείται κανείς.
18: Ασχοληθήκαμε εμείς.
19: Ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αλλάζει την ιστορία. Στα βιβλία και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
18: Για τη σχολική ύλη έχουμε κάνει εκπομπές. Ναι, τι θέλετε να πείτε. Πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αυτό θέλω να καταλάβω.
19: Πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση.
18: Ναι, δηλαδή τι θα πούνε μια μέρα, ότι θα διώξουμε το κεντρικό Ισραηλίτικο συμβούλιο ή ότι θα διώξουμε το Ελιαμέ.
19: Όχι, να ασχοληθούμε να δούμε τι βιολί βαράνε αυτή στην Ελλάδα, τι ρόλο παίζουν.
18: Μα ξέρει όλη η Ελλάδα τι βιολί βαράνε όλοι αυτοί. Και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Πώς θα το διώξουμε, πώς θα το αλλάξουμε, τι θέλετε να κάνουμε, δεν καταλαβαίνω.
19: Ωραία. Ένα παράδειγμα θα πω, ομαδικές αγωγές και μηνύσεις για τη ζημιά που έχουν προκαλέσει.
18: Ωραία, να τις
19: μας
18: κάνουμε.
19: Μας έχουν καταστρέψει τη ζωή.
18: Να τις κάνουμε. Κύριε μου, εσείς να συμμετέχετε, να βάλετε την υπογραφή σας σε αυτές τις αγωγές.
19: Με χίλια, εννοείται.
18: Ωραία, πάρτε στη γραμματεία, αφήστε τα στοιχεία σας, να ξεκινήσω εγώ τις αγωγές, να βάλετε και την υπογραφή σας κι εσείς.
19: Βέβαια, εννοείται.
18: Εντάξει, πάρτε, αφήστε τα στοιχεία σας.
19: Και όχι μόνο σε αυτούς. Και σε όσους πεκαίνετε.
18: Πάρτε, αφήστε τα στοιχεία σας, λέω, ξεκινάμε τις αγωγές. Εγώ ξεκινάω πρώτος από πίσω, εσείς μαζί μου.
19: Ωραία, και μήνυση και αγωγή, μαζί πάει αυτό.
18: Εντάξει.
19: Εντάξει.
18: Καλό μεσημέρι.
19: Ευχαριστώ, γεια.
18: Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Έλα ρε Γρηγόρη.
18: Πάμε ένα στοίχημα του 90, θα αλλάξει άποψη, έλα λέγε.
4: Τι άποψη να εδώ, καμένη γη, δεν υπάρχει τίποτα και ασχολούνται με άλλα κι άλλα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω, να σου πω δύο πραγματάκια για την περασμένη εβδομάδα, δεν μπόρεσα να σε πιάσω. Εμείς κάθε μέρα λέμε τις τιμές μας ψηλά και όλα αυτά. Λοιπόν, Το ξέρεις ότι υπάρχει νόμος ότι τη σημαία δεν μπορείς να την έχεις κάθε μέρα στο μπαλκόνι σου?
18: Ποιος νόμος το λέει αυτό, αδερφέ?
4: Υπάρχει νόμος, φίλε. Μου το είπε φίλος αστυνομικός, ο οποίος την έχει βέβαια και αυτός, και με λέει αν ενοχλεί π.χ.
18: Ποιος νόμος το λέει αυτό, αδερφέ?
4: Υπάρχει νόμος, φίλε. Μου το είπε φίλος αστυνομικός, ο οποίος την έχει βέβαια και αυτός, και με λέει αν

0: για το παλάτι της Ίσης.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτε. Το έχουν ισοπεδώσει. Έχω φωτογραφίες, πήγα το Πάσχα. Λοιπόν, είναι κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι μου είπανε. Εγώ είχα πάει πριν μια οχταετία και ήταν μια χαρά, είχα μπει και μέσα. Πλέον σε αφήνουν μόνο στους κήπους με αντίτιμο να μπεις, που κανονικά δεν έπρεπε να πληρώσω για να μπω, έπρεπε να με πληρώσουν έτσι όπως είναι. Είναι σε κακό χάλι, έχουν ξυλώσει μέχρι και τα πατώματα τα μάρμαρα. Δηλαδή όταν θες να κάνεις μια ανακαίνιση, δεν είμαι τεχνικός, δεν ξυλώνεις το μάρμαρο. Το μάρμαρο άμα βγει δεν ξαναμπαίνει. Δεν υπάρχει τίποτε. Έχουν βάλει κάτω κάτι οθόνες που λέει την ιστορία και όλα αυτά, και από ό,τι μου είπανε ότι ξεκίνησε η ανακαίνιση και τελειώσαν τα κονδύλια και σταμάτησε εδώ και κάποια χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύαν εκεί, πλέον δεν ανήκει και στο δημόσιο, στα ελληνικά εκεί, είναι κάτι τέτοιο.
1: Και πού ανήκει?
0: Δεν είναι ανήκει στο δημόσιο, κάπου ανήκει, το οποίο είναι ιδιωτικό πλέον που ανήκουν κάποια κίνητα.
1: Ιδιωτικό είναι το παλάτι της Σύση. Στο Αχίλιο.
0: Κάτι τέτοιο. Ναι, το Αχίλιο. Ψάξω λίγο.
1: Θα το ψάξω. Έχω και άλλες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και κάποιες φωτογραφίες που έχουν καταστρέψει μέσα διάφορα και έχουν μπει με τις
0: βουλντόζες. Έχω φωτογραφία την είσοδο που μπαίνεις μέσα.
1: Έχω και από εκεί πέρα έχω φωτογραφίες. Απλά το ότι ήταν ιδιωτικό δεν το ήξερα. Το ψάξω να το βρω.
0: Ιδιωτικό. Αυτά τα κίνητα τώρα που ήταν δημόσια και πλέον τα έχουν δεσμεύσει, πώς το λένε, δηλαδή δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μου το είπε.
1: Είναι στο υπερταμείο περασμένο.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι
1: όλα τέτοιο. Είναι στο υπερταμείο. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ, να το ψάξω.
0: Αν το ψάξεις, είναι κρίμα.
1: Θα το ψάξω, αδερφέ.
0: Γιατί το τέλος το βλέπω να το βλέπουν Airbnb κάποια στιγμή αυτό.
1: Πολύ πιθανό είναι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Πρώτον, θέλω να πω ένα πράγμα. Εγώ
1: δεν σας ακούμε καθαρά, κύριε μου, δεν σας ακούμε καθαρά. Μπορείτε λίγο να έχετε καλύτερο σήμα, να μιλήσετε λίγο πιο καθαρά. Κάτι παίζει με το σήμα σας, δεν είναι πολύ καθαρά το τέτοιο. Αλλά πάμε να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Μήπως μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη.
2: Πρώτα να πω ένα στα γρήγορα. Ο κύριος Ηλίας τώρα έχει κρύψει αυτό το σύμβολο που έχει δηλώνει μετανιωμένος. Εντάξει, τώρα είναι καλό παιδί κλπ. Τώρα να πάμε στο επόμενο με αφορμή όλα αυτά που είμαστε. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αφιζητήσει κανένα ότι υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια αντικατάσταση πληθυσμών στην Ελλάδα, με όλα αυτά θα προβλέπουμε στη Θράκη και λοιπά, σε όλη την Ευρώπη βασικά. Και όλα αυτά τώρα θα είναι δύσκολο αυτό που θα πω, αλλά να το ακολουθήσετε. Όλα αυτά πηγάζουν από ένα σχέδιο, υπάρχει πολλά πολλά χρόνια, μια διεθνή συμμορία που τα έχει φωλιάσει κάπου στην Μέση Ανατολή. Και κάποτε κάποιος προσπάθησε να αντισταθεί απέναντι σε αυτό το σχέδιο, όχι απαραίτητα με τον τρόπο που νομίζουμε. Δεν μιλάω για την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία της Γερμανίας, την περιοχή για τα 45 που δεν έκανε να φέρω. Δηλαδή, θα σας κάνω μια ερώτηση, ξέρετε ποιο είναι το σύμφωνο της Χαβάρα?
1: Δεν σας ακούω καθαρά. Δυστυχώς κάνει διακοπές στο τηλέφωνό σας, δεν άκουσα τι είπατε.
2: Λέω, μέχρι που με ακούσατε.
1: Μέχρι το συμφωνία. Ξέρετε τη συμφωνία, μετά έκανε μια διακοπή. Συμφωνία, ποια συμφωνία?
2: Τη Χαβάρα.
1: Χαβάρα.
2: Ναι, το σύμφωνο της Χαβάρα.
1: Συμφωνία της Χαβάρα.
2: Ναι.
1: Για τους Ναζί και τους Σιωνιστές, εννοείς τώρα αυτό που είχε γίνει έτσι με τις οργανώσεις αυτές, μια μεταξύ Γερμανών και Εβραίων.
2: Ναι.
1: Που μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη, αυτό εννοείς, εκείνη τη συμφωνία εννοείς.
2: Ναι.
1: Αυτό. Πείτε μου, ναι.
2: Και με παρένθεση το κλείνω να το ψάξουν οι ακροατές. Ναι.
1: Τι να ψάξουν, τη συμφωνία της Χαβάρα.
2: Ναι.
1: Για το πώς, ας πούμε, οι Εβραίοι μεταφέρθηκαν στην Παλαιστίνη, αυτό εννοείς.
2: Ναι.
1: Ας το ψάξουν, ναι. Υπάρχει στο διαδίκτυο αναρτημένο, ναι.
2: Ναι. Όπως και πολλά άλλα πράγματα που δεν κάνει να αναφέρω.
1: Εντάξει.
2: Αλλά γενικά ο κόσμος με μια λίγο διαφορετική ματιά.
1: Εντάξει. Ό,τι χρειαστεί, ό,τι θες να πεις πάντως. Εδώ πέρα δίνουμε ελευθερία σε όλους να μιλάνε. Να λένε ό,τι θέλουν. Άμα θέλεις να πας να βρεις κάπου σήμα αρχικά για να μην κάνεις διακοπές και να έρθεις να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν λες και κάτι κακό. Η συμφωνία αυτή είναι νόμιμη. Έχει υπάρξει το 93.
2: Και τώρα με ακούτε καθαρά δηλαδή?
1: Για μίλα λίγο για να καταλάβω.
2: Εδώ καλύτερα είναι.
1: Νομίζω είναι.

0: καλύτερα, ναι.
1: Ωραία, ναι. Λόγω αυτών των σχεδίων, λοιπόν, ο ελληνικός λαός και κάθε άλλο λευκό έθνος στην Ευρώπη και σε όλα αυτά, λοιπόν, είναι διχασμένοι με όλα αυτά που μας δείχνουν τα μίντια. Μας έχουν σαπίσει το μυαλό βασικά λίγο.
0: Το μυαλό, φίλε μου, για να σαπίσει. Περίμενε λίγο. Αυτό είναι σοβαρό αυτό που λες. Δεν μας έχουν σαπίσει το μυαλό. Μόνοι τους οι Έλληνες πολίτες επιλέγουν να σαπίσει το μυαλό τους. Γιατί όταν ανέχεσαι να σε κοροϊδεύουν και να σου πουλάνε προπαγάνδα και εσύ να την αγοράζεις και να δέχεσαι την πλήση εγκεφάλου, φταίει εσύ, δεν φταίνε αυτοί. Να αποκτήσεις αντίληψη και να μην δέχεσαι τα ψέματά τους.
1: Το χειρότερο από όλα είναι η δική μας συνένεση. Όποιος συνενείται είναι αυτός που δηλώνεται στο τέλος.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο να ανεχόμαστε να μας δείχνουν πράγματα στη τηλεόραση, ό,τι να είναι, ανώμαλους, ξέρω εγώ, οι μαύρους σε θέσεις λευκών κλπ. Και να τα δεχόμαστε. Λοιπόν, μην τα δέχεστε, ανοίξτε το μυαλό σας, σκεφτείτε κάποια πράγματα διαφορετικά. Θα έχω να πω καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, φίλε μου. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Από Αθήνα τηλεφωνώ, ήθελα να πω ότι καλά τα λέει ο κύριος.
0: Είχαμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή, λίγο δεν πειράζει όμως.
2: Δεν έχει σημασία, δεν έχει και καλό σήμα. Σε κόβουν εκεί πέρα από εμάς μακρινούς και εγώ έκανα μεγάλο αγώνα για να σε πάρω. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι κάνουμε, θα σου πω εγώ που λες τι κάνουμε και τι κάνουμε. Τι κάνουμε, αποδεικνύουμε ότι ήταν σκευωρία το να μπει στο μνημόνιο Ελλάδα, δεν πάμε πιο πίσω. Ότι έχει γίνει το 93 η συμφωνία να βάλει και πάμε πιο δεύτερος παγκόσμιος, πρώτος παγκόσμιος και πάει λέγοντας, ας μην πάμε πιο πίσω, ας πάμε για αυτά, για τα δρόμενα επί της Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Αποδεικνύουμε ότι το μνημόνιο είναι μια κατασκευή ώστε να γίνουν οι Ευρωπαίοι αποδέχτες Ευρωπαίοι. Και οποιοδήποτε δυτικός πολιτισμός αποδέχτης της ελληνικής περιουσίας, σε όποια μορφή είναι, είτε αρχαίων, είτε λέξεων, γλώσσας, Μακεδονίας, πες το πως θέλεις, ας πούμε, ό,τι συμφωνίες έχουν δώσει, χρήματος, κλοπής, τα πάντα. Και μετά τι κάνουμε, κλείνουμε τα σύνορα, κάνουμε καθάριση μέσα εδώ ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται.
0: Σταδιακά όλα καθάρι. Αυτά, έτσι.
2: Σταδιακά, βεβαίως. Κλείνουμε τα σύνορα. Καθάρισε εδώ μέσα. Πρωτογενή τομέα. Γινόμαστε αυτόνομοι. Και η Ελλάδα γίνεται αυτό που όλοι θέλουμε να γίνει. Αυτόνομη και Ελλάδα. Ούτε έξω, ούτε απ' έξω.
0: Έτσι.
2: Υπάρχει τρόπος. Γιατί όταν αποδείξουμε ότι όλο αυτό ήταν μια σκευωρία επί της Ελλάδος για υφαρπαγή είτε περιουσίας σε ύλη, είτε περιουσίας σε γλώσσα, πολιτισμό και οτιδήποτε έχει αυτός ο τόπος εδώ ο ιερός, τότε από εκεί σταματάνε όλα, γιατί τους βγάζουμε όλους κλέφτες, ψεύτες, λοποδίτες και η Ελλάδα η αγιασμένη ξεκινάει να τους καθαγιάσει με κάθε τρόπο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Όποιος θέλει πατριώτης, είτε λέγεται Παναγιωτόπουλος, είτε Βελόπουλος, είτε Μακρόπουλος, είτε δεν ξέρω κι εγώ, όποιος θέλει να βγει να κυβερνήσει, αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του, γιατί αυτό θέλουμε.
0: Ναι, άκουσε με όμως, βλέπεις τι λες. Πάλι μιλάς για ένα πρόσωπο, ρε αδερφέ. Μιλάς για ένα πρόσωπο. Άκουσε με, ο ελληνικός. Ένα λεπτό σε ακούω τόση ώρα, ρε αδερφέ. Συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Άσε με λίγο να σου πω κάτι. Θες να κάνεις μονόλογο και μετά να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Θες να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου και να μιλήσω μετά.
2: Ναι, καλύτερο, γιατί μην μου κλείσει όλα αυτά από μονάδες, άμα θέλεις.
0: Μίλα, άντε,
2: πολύ, πολύ σύντομα και μετά πες ότι θες εσύ, γιατί θα ακούω συνέχεια.
0: Πάμε.
2: Πολύ γρήγορα θα πω ότι όπως είχα αναφέρει κάποια στιγμή παλιότερα, ας πούμε, και το θεωρούσες ότι είναι λίγο μακρόθανη και λίγο μακάβριο, όχι μακάβριο, λίγο περίεργο να θεωρώ ότι η κυρία Γαρθιανού είναι της ίδιας θρησκείας, της εσωτερικής θρησκείας, της ΤΟΑΣ, των λόμπι.
0: Να είδες τώρα τι έκανες. Έπεσε η γραμμή σου. Τελείωσαν οι μονάδες και δεν πρόλαβα να σε απαντήσω. Βλέπεις τι έκανες. Δεν πειράζει. Άκου από το ραδιόφωνο. Ξαναλέω. Ο πατριωτικός χώρος και γενικά στην Ελλάδα έχετε μια τάση προσωποκεντρική. Δηλαδή, ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο. Δεν πάει έτσι, ρε αδερφιά. Δυστυχώς. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να κινούμαστε μαζικά. Και να βλέπουμε και να εκτιμάμε το ποιος πραγματικά εκπροσωπεί το λαό και αγωνίζεται για το λαό. Αυτό είναι. Όχι άμα είναι όμορφοι, όχι άμα σας δίνουν λεφτά, αυτά δεν έχουν να κάνουν με την ιδεολογία. Όποιος αποδέχεται την εξαγορά και πάει και ψηφίζει για 50 και 100 και 200 και 1000 και 50.000 ευρώ, καλός ή κακός είναι ξεπουλημένος. Να το ξέρετε. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Πάνος από Αθήνα.
0: Έλα ρε Πάνο, πάμε.
3: Πάνος,
0: θήτα, καλησπέρα, Πάνος. Καλησπέρα.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπες πριν θα πατήσω.
0: Σε ποιο απ' όλα?
3: Ότι ο καθένας να μην ψηφίζει τώρα στο τέλος που είπες για τα 50 ευρώ και όλα αυτά. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Τα κριτήρια και τα φίλτρα του καθενός να είναι καθαρά πολιτικά. Όχι είμαι πολύ πιστός, ας πούμε, ψηφίζω ένα κόμμα που πουλάει τη θρησκεία και την ξεπουλάει. Όχι ήταν ο πατέρας μου δεξιός, είμαι δεξιός. Όχι είμαι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, ψηφίζω το κόμμα. Τα φίλτρα, αν θέλουμε να βελτιωθεί η ζωή μας εδώ, εμείς που έχουμε μείνει πίσω στην Ελλάδα, πρέπει να είναι καθαρά ιδεολογικά και πολιτικά.
0: Τα κριτήρια λοιπόν.
3: Τα κριτήρια, ναι.
0: Μπράβο, τα κριτήρια.
3: Γιατί ο καθένας, το πρίσμα του καθενός είναι ό,τι του έχει πει ο πατέρας του, εμείς είμαστε π.χ. δεξί. Όπως είπα, αν είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ψηφίζει το αντίστοιχο κόμμα. Αν είναι δεξιός, το αντίστοιχο. Δεν είναι έτσι. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ. Τα κριτήρια ψήφου είναι εντελώς γελία.
3: Με αυτό, από τι πηγάζει όλο το πράγμα? Οι περισσότεροι είναι. Ο κόσμος είναι αμόρφωτος, δεν διαβάζει. Να δει τις πολιτικές του κάθε κόμματος, το τι θα κάνει. Ψηφίζει κουτρό. Ο Έλληνας δεν έχει μάθει να βρίσκει τα κριτήρια τα σωστά.
0: Άκουσα.
3: Για αυτό έχουμε φτάσει και που έχουμε φτάσει. Και για τα 100 ευρώ που λες και όλα αυτά.
0: Αποδεικνύεται αυτό που λες για τα λάθος κριτήρια όταν βλέπεις να είναι στην Ευρωβουλή η μελέτη, όταν βλέπεις τον Αυτιά, όταν βλέπεις αγοράκηδες, όταν βλέπεις τραγουδιστές.
3: Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή πραγματικά.
0: Όταν βλέπεις αυτό που, συγγνώμη λίγο, που έλεγα πριν, υφυπουργό εξωτερικών, το Γιάννη Λοβέρδο. Όταν βλέπεις τέτοια πρόσωπα, καταλαβαίνεις ότι τα κριτήρια ψήφου είναι για γέλια. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
3: Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ο κόσμος φοβάται την αλλαγή, το έχουμε ως είδος αυτό. Είναι στην ψυχολογία την ανθρώπινη. Νομίζουν ότι αν δεν βγει το δεύτερο, το τρίτο, το πρώτο, το μεγάλο κόμμα, ότι θα καταρρεύσει το κράτος. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι. Και να μην βγει η Νέα Δημοκρατία πάνω που το έχουν περάσει αυτό το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κλασικά τα κόμματα, ο τόπος θα κυβερνηθεί και θα κυβερνηθεί και πολύ καλύτερα.
0: Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι λέω. Άκουσέ με λίγο, Παναγιώτη. Πραγματικά, γιατί βλέπω ότι είσαι λογικός άνθρωπος. Και συνήθως όταν ο άλλος βλέπω ότι δεν είναι λογικός, δεν κάθομαι να κάνω ανάλυση. Αλλά άκουσέ με. Σε θεωρώ λογικό άνθρωπο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Έχουμε την ιδιωτικοποίηση, έχουμε τους παράνομους μετανάστες, έχουμε τον Τούρκο που απειλεί γενικά με κάσους μπέλι για τα εθνικά θέματα. Πάμε να χάσουμε εθνική κυριαρχία. Κανένας δεν ασχολείται με το εθνικό συμφέρον. Κανένας δεν λέει για τη μεγάλη Ελλάδα, για την ισχυρή και αυτόνομη Ελλάδα, που έχει αυτάρκεια, που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα για να μην έχει ανάγκη, για να μην εξαρτάται. Σωστά μέχρι εδώ?
3: Απόλυτα.
0: Ωραία.
3: Ναι, απόλυτα.
0: Οπότε, η λύση πάντα που έχει ο Έλληνας πολίτης στο μυαλό του για να μπορέσει η Ελλάδα να σωθεί έχει να κάνει και με τις ιδεολογίες. Γιατί το λέω αυτό? Άσε με να ολοκληρώσω και θα σου εξηγήσω ακριβώς. Δεν γίνεται να μου λες ότι θα σώσει την Ελλάδα, όχι εσύ, γενικά ο νέος Έλληνας. Δεν γίνεται να μου λες ότι θα σώσει την Ελλάδα ένας αριστερός ο οποίος λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, άρα επιτρέπει την παράνομη μετανάστευση. Ένας αριστερός, παράδειγμα σου φέρνω, ο οποίος λέει ότι δεν θα καταργήσω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως λέει ο Τσίπρας, άρα είσαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Ένας αριστερός ο οποίος έχει αποδείξει το ότι δεν είναι με τον λαό όταν αλλάζει το δημοψήφισμα. Γιατί στα λέω αυτά? Γιατί με βάση τα προβλήματα ο Έλληνας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η λύση για να γίνει η Ελλάδα ισχυρή είναι καλός ή κακός ο πατριωτικός χώρος. Δηλαδή οι άνθρωποι που μιλάνε για την πατρίδα, για το εθνικό συμφέρον, για τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα, γιατί ο ελληνικός λαός, όχι ρατσιστικά, πρέπει να έχει πλεονεκτήματα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους να κάνουν οικογένειες. Έχουμε υπογεννητικότητα, έχουμε βιολογικά προβλήματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας νοιάζει μόνο το τι σκέφτεται ο καθένας ότι είναι σωστό. Πρέπει να δεις και πώς θα καταπολεμήσεις τα προβλήματα, αδερφέ.
3: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε θέμα ύπαρξης πλέον. Και θα έχουμε και πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό ο κόσμος. Με αυτά που συμβαίνουν. Και όπως σου λες εσύ για τα σύνορα. Όλα ξεκινάνε από τη μονάδα, το εγώ, το ατομικό και επεκτείνονται. Όπως εσύ στο σπίτι σου μέσα, στον εαυτό σου μέσα έχεις κάποια όρια, παύλα, σύνορα, έτσι και η χώρα κατ' επέκταση είναι το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν λογική τελικά εκεί πέρα έξω. Πάμε.
4: Συμφωνώ με όλους τους υπόλοιπους που μιλήσανε σήμερα, πίσω από την κυρία Νεκταρία και κάποιον άλλον που δεν τον άκουσα καλά. Και με αυτόν ο οποίος μίλησε για το σχέδιο. Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή περνάει κάτω τα ραντάρ του Υπουργείου Πολιτισμού, η Μενδώνη. Έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και κανείς δεν τα έχει πάρει χαμπάρι. Χρησιμοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινίζει, αναπαλαιώνει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τους νοικιάζει με κάτι αντίτιμα ξεφτύλα. Από το χιονοδρομικό στη Βασιλίτσα μέχρι την αρχαία Ολυμπία, την Γνωσό. Όλα αυτά που έχει κάνει. Επίσης το Ελληνικό μαζί με τον Γεωργιάδη βρήκανε τρόπο και παρακάμψαν την αρχαιολογική περιουσία, την αρχαιολογική υπηρεσία, και μπορέσαν και δώσανε άδεια στην ανέργεια αυτού του εκτρώματος που θα πνίξει στους 100 όλη την Αθήνα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό.
0: Βέβαια. Και για τη Βασιλίτσα ασχολούμαστε ενεργά, μην αγχώνεστε. Και όχι, δεν είναι μόνο η Βασιλίτσα.
4: Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι δεν ακούγεται πουθενά το όνομα της Μενδώνη.
0: Της Μενδώνη το όνομα. Ακούστε με να σας πω, εγώ ξέρω ακριβώς τι λέτε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Πέρα του ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι εγκλήματα, σίγουρα έχει κάνει λάθος επιλογές, γιατί ξέρετε υπάρχει και ένα ισουρού το οποίο
4: δεν
0: θα μας καλέσει.
4: Δεν υπάρχει κανένα λάθος.
0: Ακούστε με λίγο. Πρώτα απ' όλα. Για να μπορέσουμε να τα ονομάζουμε εγκλήματα, γιατί είμαστε στο ραδιοφωνικό αέρα, πρέπει να υπάρχει απόφαση δικαστική. Αυτό εννοώ. Εντάξει.
4: Ναι.
0: Υπάρχουν, σας λέω, και τα συμβούλια που μας κυνηγάνε. Ακούστε όμως να σας πω κάτι. Από την Κόρινθο με παίρνει αρχαιολόγος. Συζητάμε, μου λέει, 1000 προβλήματα. Ωραία. Του λέω, θα βγεις στον αέρα να τα καταγγείλεις. Όχι, δεν βγαίνω. Με παίρνουν κάτω από την Αθήνα. Εδώ πέρα ο κακός χαμός και από τις Σέρες. Θα βγεις να καταγγείλεις. Όχι, δεν βγαίνω. Κυρία μου, ακούστε λίγο να δείτε. Ο Έλληνας φοβάται. Και όταν φοβάται να μιλήσει ο αρχαιολόγος και ο χύψη άνθρωπος από την αρμόδια υπηρεσία.
4: Ξέρετε τι έχουν κάνει στους αρχαιολόγους? Έχετε υπόψη σας τι έχουν κάνει?
0: Ξέρω, θυμάμαι, έφαγαν και ξύλο μερικοί στην Μύκονο. Ξέρω εγώ τι σας λέω.
4: Θυμάστε τι κάναν στους αρχαιολόγους στην περίοδο του κορονοϊού?
0: Βέβαια. Και τι να κάνουμε όμως? Πρέπει να βρούμε το θάρρος και το στένος. Αν να φοβόμαστε, δεν μπορούμε να
4: μα δεν γίνεται. Μα σε απομονώνουν.
0: Καλός ή κακός, άμα φοβόμαστε, ξαναλέω. Και εμένα με έχουν απειλήσει, κυρία μου. Και εμένα μου λένε ρισκάρεις το κεφάλι σου. Και εμένα έχουν πάρει τηλέφωνα με αποκρύψεις.
4: Εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, κάνουμε, δηλαδή, πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι μετά από 16 χρόνια βρήκαν την τεχνολογία και ανακάλυψαν τους δολοφόνους του Μαρφίν?
0: Καλά, αυτό είναι πιστεύετε? Μια άλλη συζήτηση.
4: Δεν πιστεύετε ότι θέλουν να ξυπνήσουν?
0: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, κυρία μου, για τη Μενδώνη που λέτε συγκεκριμένα. Αφού έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, πρώτοι που θα έπρεπε να βγουν μπροστά και να κατακρίνουν αυτό είναι οι αρμόδιοι
4: βγήκανε.
0: Που ασχολούνται.
4: Πού βγήκανε? Την περίοδο του κορονοϊού φωνάζανε, νομιμοποιούσανε.
0: Ο χαμός γίνεται τώρα εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Έχουν δώσει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους προς ενοικίαση.
4: Τους έχουν διαλύσει τους αρχαιολόγους και έχουν βάλει τους δικούς τους. Και όσοι μιλάγανε, τους ξαποστήλανε.
0: Ωραία, να τα καταγγείλουν αυτά. Γιατί να μην τα καταγγείλουν αυτά? Δεν μπορούν
4: τα
0: να
4: καταγγέλανε, κανείς δεν ήταν μαζί.
0: Πού τα καταγγείλανε? Εγώ τους παίρνω τηλέφωνο και δεν βγαίνουν στον αέρα, κυρία μου.
4: Τους ενεργεία παίρνετε.
0: Και τους άλλους να πάρουμε. Και, και όχι, δεν είναι ενεργεία. Και εκτός και ανθρώπους που δεν είναι ενεργεία έχουμε πάρει τηλέφωνο και δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε, σας το λέω ευθέως, δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε. Βρείτε μου εσείς, θέλετε να βρείτε εσείς έναν άνθρωπο. Βρείτε εσείς έναν άνθρωπο να βγει. Εγώ εδώ πέρα είμαι, ανοιχτή συχνότητα. Να βγει να μιλήσει.
4: Εγώ δεν γνώριζα τα πράγματα. Εγώ επισκέπτομαι αρχαιολογικούς χώρους και βλέπω ότι είναι μέσα ιδιώτες. Και απ' έξω βλέπω μια μεγάλη ταμπέρα που να λέει Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Και εγώ τα λέω αυτά και λέω ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια και υπάρχει υπερκοστολόγηση, αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι άνθρωποι.
4: Δεν γίνεται μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους να είναι μόνο Γρηγόρης.
0: Αυτό σας λέω.
4: Δεν γίνεται.
0: Όταν έλεγα εδώ πέρα, βγήκαμε στον αέρα και καταγγείλαμε αυτό που λέτε, που διώξαν τις οικογένειες από τα Κιλκία και φέρανε όλο αυτό το brand, το Γρηγόρης που το είχε πάρει CVC Capital Partners. Εγώ το ανέδειξα αυτό το θέμα. Το ανέδειξα αυτό το θέμα. Εδώ πέρα με δικηγόρο κιόλας για το τι ακριβώς κάνανε, ο οποίος ήταν συνήγορος οικογένειας που την πετούσαν έξω από το Κιλκείο. Τα ακούσατε αυτό εσείς?
4: Εγώ ακούω, εντάξει, ακούω όταν μπορώ να ακούσω.
0: Ναι, όχι, ναι, σας λέω για παράδειγμα.
4: Εγώ δεν κατηγορώ.
0: Και τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα, τι θα αλλάξει? Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Άμα δεν βγούνε οι κλάδοι ολοκληρωτικά να πούνε ότι ακούστε να δείτε, εδώ πέρα πάμε κόντρα στο Υπουργείο. Ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη δυστυχώς.
4: Είναι πολύ λυπηρό το
0: λόγο. Φοβάται ο Έλληνας. Καλό μεσημέρι, κυρία μου, γιατί έχω άλλη μια γραμμή και δεν έχω χρόνο. Φοβάται ο Έλληνας να βγει να μιλήσει. Φοβούνται. Στην ελληνική αστυνομία τι γίνεται? Ο κακός χαμός. Γιατί δεν βγαίνει ο κλάδος να μιλήσει? Για να μην χάσουν τις θέσεις τους. Το ίδιο και οι αρχαιολόγοι, μήπως? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Παρακαλώ, στο τελευταίο για σήμερα. Πάμε. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χωρίς.
5: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
5: Σχετικά με κάτι που είπε ένας κύριος πιο νωρίς. για κάποια μήνυση.
0: Για ποια μήνυση, βοηθήστε με λίγο.
5: Για μια μήνυση που είπε να το
0: γράψεις. Α, για να κάνουμε αγωγές μαζικές, ναι.
5: Ναι, ναι. Θα σας πω το εξής. Το Φεβρουάριο του 2018 έχει υποβληθεί μήνυση για εσχάτη προδοσία ενάντια σε όλα αυτά τα κόμματα που συμμετείχαν στο ξεπούλημα της ελληνικής κυριαρχίας και μας βάλανε τα μνημόνια από το ΕΠΑΜ, το οποίο είναι κόμμα. Το γνωρίζεις, δεν ξέρω να το γνωρίζεις.
0: Δεν τη γνωρίζω αυτή τη μήνυση, μπορείτε να μου τη στείλετε.
5: Αν μπει στο ΕΠΑΜ.
0: Μπορείτε να μου τη στείλετε, κυρία μου, σας λέω εδώ πέρα. Να είστε email, info@focusfm.gr. Μπορείτε να μου την αποστείλετε.
5: Όχι,
0: γιατί δεν μπορείτε να μου την αποστείλετε, στείλτε την λίγο εδώ πέρα να τη δω τώρα, να τη διαβάσω. Δεν θυμώνω, θέλω να μου τη στείλεις. Δεν μπορώ να κάθομαι να ψάχνω. Να μία να ψάξω το τηλέφωνο της Γιοργαντά. Μία να ψάξω εκείνο. Με βάλατε σήμερα 10 πράγματα να κάνω. Βοηθήστε με, στείλτε τα μου εσείς. Εντάξει, υπάρχει μήνυση εσκά της προδοσίας. Εντάξει, θα το ψάξω. Δεν ακούγεσαι καθαρά.
5: Και τότε από το ΕΠΑΜ να το υπογράψουν όσοι δεν συμμετείχαν σε αυτό το ξεπούλημα.
0: Δεν ακούγεσαι καθαρά όμως, αδερφέ μου.
5: Δυστυχώς δεν υπέγραψε κανένας άλλος αρχηγός κόμματος. Αλλά η μήνυση δεν έχει πάει στο άκρη.
0: Ωραία, στείλε μου τη μήνυση αυτή, σου λέω στο info papakifoxfm.gr, αδερφέ μου.
5: Στρατηγού και μιλάω ειλικρινά ότι επειδή δεν έχω σχέση με. Να μπορώ να στείλω μηνύματα και τέτοια.
0: Ωραία, βρες κάποιον που μπορεί. Δεν έχεις έναν εγγονό, έναν γιο, κάτι, έναν φίλο που να έχει σχέση με τεχνολογία. Στείλτε τι μου λίγο να τη δω.
5: Άμα πεις το επάνωση, θα το βρεις.
0: Εντάξει, θα μπω, ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα ξέρετε τι κάνετε όλοι. Δεν έχω άλλο χρόνο, έχει πάει 59. Ξέρετε τι κάνετε όλοι. Παίρνετε το Γρηγόρη. Γρηγόρη, κάνε αυτό. Γρηγόρη, κάνε εκείνο. Γρηγόρη, μπες σε αυτό το site. Γρηγόρη, πάρε βρες το τηλέφωνο αυτού νου. Γρηγόρη, αρχαιολόγο βρες. Γρηγόρη, εκείνο βρες. Γρηγόρη, τ' άλλο βρες. Εσύ θα κάνετε τίποτα. Τι θα γίνει, ρε αδερφιά, εδώ πέρα με παίρνετε να με βάλετε δουλειές. Με παίρνετε εδώ πέρα με λέτε τι να κάνω. Μπες ρε φίλε, στείλε μου τη μήνυση. Μπες βρες τηλέφωνο αρχαιολόγου, στείλε να τον βγάλω στον αέρα. Μπες βρες να πούμε, θες να βγάλω τη Γιοργαντά, στείλε να την βγάλουμε στον αέρα τη Γιοργαντά. Δεν παίρνετε τηλέφωνο εδώ πέρα, δεν είμαι κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών. Πά, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Άμα κάνω όλα αυτά που λέτε εσείς, τελείως δεν θα μαγειρέψουμε, δεν θα φάμε, θα πεθάνουμε τη πείνα. Δε, ούτε στα μάξι να μην πω. Να κάτσω εδώ πίσω να βάλω ένα ράτσο να κάνω όλη μέρα αυτά που θέλετε εσείς μήπως. Βοηθήστε ρε την κατάσταση κανένα παιδάκι δες.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
8: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Τον κατήγγειλε πολίτης που ήταν κοντά στο περιστατικό. Συναγερμός έχει σημάνει λοιπόν από σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 τουρίστες και συγκεκριμένα Αμερικανούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις αστυνομίας βρήκαν 2 τραυματισμένους Αμερικανούς, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη. Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ ο άνδρας στο πόδι πιο σοβαρά. Οι τουρίστες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, στον τραυματία έπρεπε οι διασώστες να κάνουν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και ήταν πολύ αναμενόμενη, καθώς αναμένεται να λυθεί μια πολυετής εκκρεμότητα για 75.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, μετά τις 12 Μαΐου 2016. Με αυτήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 κομμάτια προϊόντων μαϊμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Συγκίνηση προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 70χρονου Ανδρέα Μιλωνά, ενός από τους πιο γνωστούς αρτοπιούς της πόλης. Είχε ιδρύσει μαζί με τα αδέλφια του το ομώνυμο αρτοπιείο στο Ψαροφάι, με τα παιδιά τους να έχουν επεκτείνει την επιχείρηση σε πολλά σημεία της Πάτρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαϊού Πατρών. Γεμάτες κόσμο ήταν χθες οι παραλίες της Πάτρας και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι λουόμενοι αναζητούσαν λίγη δροσιά απέναντι στις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με τις παραλίες να είναι η πρώτη επιλογή για μια οικονομική ανάσα δροσιάς.
9: Καιρός.
8: Ανεβαίνει και άλλο σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, που θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου με ανέμους δυτικούς 4 μποφόρ. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις 9 με 10 το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη. Στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: 1984. Ο Freddie Mercury χορεύει με μια ηλεκτρική σκούπα στο θρυλικό βίντεο κλιπ του I Want to Break Free. Ήταν επανάσταση.
7: Σήμερα η επανάσταση είναι οι έξυπνες σκούπες ρομπότ. Δούβρης.
6: Η τεχνολογία προχωράει. Μαζί της και εμείς. Οι προσφορές μας σε ρομποτικές συσκευές σαρώνουν και σας ξεκουράζουν.
7: Δούβρης. Μοναδική αγοραστική εμπειρία με προσωπική εξυπηρέτηση και εγγυημένη ποιότητα. Στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στην Ακροτηρίου 62. Δούβρης. Σύγκρινε μας και μετά αγόρασε.
8: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Τον κατήγγειλε πολίτης που ήταν κοντά στο περιστατικό. Συναγερμός έχει σημάνει λοιπόν από σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 τουρίστες και συγκεκριμένα Αμερικανούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις της αστυνομίας βρήκαν 2 τραυματισμένους Αμερικανούς, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη. Όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ ο άνδρας στο πόδι πιο σοβαρά. Οι τουρίστες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, στον τραυματία έπρεπε οι διασώστες να κάνουν τούρνικε για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που καταργεί τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και ήταν πολύ αναμενόμενη, καθώς αναμένεται να λυθεί μια πολυετής εκκρεμότητα για 75.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, μετά τις 12 Μαΐου 2016. Με αυτήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98% εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 κομμάτια προϊόντων μαϊμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Συγκίνηση προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 70χρονου Ανδρέα Μιλωνά, ενός από τους πιο γνωστούς αρτοποιούς της πόλης. Είχε ιδρύσει μαζί με τα αδέλφια του το ομώνυμο αρτοποιείο στο Ψαροφάι, με τα παιδιά τους να έχουν επεκτείνει την επιχείρηση σε πολλά σημεία της Πάτρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών. Γεμάτες κόσμο ήταν χθες οι παραλίες της Πάτρας και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι λουόμενοι αναζητούσαν λίγη δροσιά απέναντι στις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, με τις παραλίες να είναι η πρώτη επιλογή για μια οικονομική ανάσα δροσιάς.
3: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και άλλο σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, που θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου με ανέμους δυτικούς 4 μποφόρ. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις 9 με 10 το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή,
0: βατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέρα...

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο.

0: δίνει ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
1: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94 FM.
3: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.